0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν
4: μας
5: σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Yay!
2: Come on.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys, it's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Jay.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
3: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα!
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο με τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας. Λέει σήμερα, κατάλαβες. Άρα τι μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία, ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, απαντήστε μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Δηλαδή τα χτύπαγε τηλέφωνο, δεν είναι ο παράνομος, δεν είναι ο άλλος δίπλα. Τι θα έλεγες? Καλημέρα. 13888. Λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει Γιώργος σέρβις. Ρε η Βάσο θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί σου πει τι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβές. Ηλία Ρίχτο.
2: Βέβαια.
1: Μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Πολύ καλό.
1: Θα τον έγραφα, λέει πίτσα φαν.
2: Α, για παραγγελία.
1: Μήπως έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
3: Τι είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
1: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση. Ωραία. Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα στο πι μπροστά.
3: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
1: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
3: Αυτό είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
2: Έλα.
1: Είναι όρθιος.
2: Ναι.
1: Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμένουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάθεσαι πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια του. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι. Τι να κάνουν. Του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
2: Αλλά ναι.
1: Τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα τεστικά όλους του έχουν μελανιάσει.
3: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
1: Το λέει εδώ. Δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του είναι κάτσε κάτω. Και του τα έχουν πρίξει. Τον έχουν μελανιάσει.
3: Έχει πιο δεν μπορώ να πω.
1: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά, στον να θέλει να κάτσει όρθιος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή αούα?
3: Θα δείξει.
1: Θα δείξει.
3: Ναι.
1: Your fantasy does orgies.
3: Φαντασία σοργιάζει.
1: Μπράβο.
2: Ξέρει, παιδιά.
1: Πάμε στο επόμενο. It happened the come to see.
3: Δεν είναι να έρθεις και να δεις.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Bye bye. Ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened the come to see.
4: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
1: Όντε πάλι τα είδε.
2: Άντε πάλι, ρε παιδιά.
1: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
2: Όχι, όχι, να το αφήσει, Μιχάλη μου, Jesus.
1: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
2: Δεν γίνεται.
1: Καλημέρα. It happened the come to see.
4: Έγινε το εγγραφή.
1: Εύα, επιτέλους.
2: Jesus.
1: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2.

0: εκτός των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι? Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ.
3: Τι χιούμορ!
4: Αλήθεια.
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
2: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Το θυμάσαι σίγουρα?
1: Ναι.
2: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνα μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα.
2: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνα μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
1: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
2: Εντάξει. Με περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να τη πει, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθένα.

0: 92,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Ποια είστε εσείς?
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
3: Ποια?
4: Η Κωνσταντίνα.
2: Η Κωνσταντίνα.
3: Κωνσταντίνα, ποιον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι?
2: Ποιον έφαγε? Τον κακοτολίκο.
3: Τον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα? Ο Λύκος έφαγε τη γιαγιά, ξάπλωσε το κρεβάτι, φόρεσε και το μαντήλι της γιαγιάς, όπως είναι η Kind Music, και περίμενε, yeah. και περίμενε να έρθει η κοκκινοσκουφίτσα.
2: Τον έφαγε, εννοώ μεταφορικά.
3: Δεν υπάρχει μεταφορικά εδώ πέρα. Τι θα πει μεταφορικά? Ο άλλος όμως δεν έφαγε τη γριά μεταφορικά, την έφαγε κανονικά.
2: Άλλο αυτό, δεν με ρώτησε για
1: τον
2: Λύκο.
1: Α, δεν ρώτησε για
4: τον
1: Λύκο.
4: Είναι
3: ετοιμόλογη. Μπάτε, διάλογο, θα συνεχίσουμε. Επόμενη γραμμή.
5: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποιο είναι ο φίλο τη Ντόρα τη εξερευνητρία?
5: Είναι η μαϊμού, ο Μπούτ.
1: Ο Μπούτ. Είναι ο Μπούτ.
3: Δεν είναι Μπούτ, είναι ο Μπούτ. Αλλά. Εκεί δεν μα νοιάζει τώρα. Εκεί τα γράφουμε όλα. Λοιπόν,
1: έχετε. Εκπομπή.
3: Γεύμα για δύο άτομα, κυρία.
1: Μα ακούνε και παιδάκια. Μα ακούνε και παιδάκια.
3: Είπα κάτι.
1: Πώ δεν είπε, μου.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
4: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
9: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντατη των μισιών.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
19: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
1: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed.
20: σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
21: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
22: Παρακαλώ.
23: Βίγκη, εσύ.
22: Εγώ.
23: Από το Ελλάδα.
22: Ελλάδα. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
23: Η Κλίπεντη.
22: Η Κλίπεντη.
23: Καλέ, τι χαμός, καλέ.
24: Τρελοκομείο.
23: Ελπίζω όταν την παίρνεις στην αγκαλιά να την παίρνω ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το... το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και ας την αναροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μόνο επιτυχίες. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζεται η Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας. Όλος καιρός κάει και το παλιό κτίριο του μπάντμιντον στον Πάρκο Γουδί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ακούστηκαν εκρήξεις ενώ ήχησε και το 112 λόγω των πυκνών καπνών. Παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας στη Μεσογείον. Αναβρασμός και πάλι στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις είχαμε σήμερα εναντίον του Ιράν. Στόχος σύμφωνα με τους Αμερικανούς ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν σε νησιά και περιοχές κοντά στα στενά. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης. Έκανε λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία και παραβίασαν τους κανόνες. Ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες στο Μπαχρέιν. Απογείωση σήμερα στις τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή έκπτωση στην Αντλία 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το μέτρο θα διαρκέσει ως το τέλος του καλοκαιριού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Εκκίνηση σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου. Προαιρετικά ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη στη Σταυρούπολη της Νότιας Ρωσίας. Στις 12.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην υπογραφή σύμβασης για τον κόμβο Σκαραμαγκά, ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Αττικής. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029. Η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περί τα 100.000 οχήματα. Μπιχτές άφησε ο Μικ Τζάκερ εναντίον του Μπρους Σπρίγκστιν. Οι συναυλίες είναι για διασκέδαση, όχι για κηρύγματα κατά του Τραμπ, είπε ο κορυφαίος frontman των Rolling Stones, με αφορμή τις ομιλίες του αφεντικού της ροκ στις συναυλίες του υπέρ των Δημοκρατικών. Περισσότερα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Λίγες συννεφιές και αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Όλοι ξέρουν τον Athens DJ.
7: Καλέ, ναι.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
8: Hello Greece, this is Dua Lipa.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 από βόλτ, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου, λίγες νεφώσεις και η Θεσσαλονίκη στους 34. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 26 και Φυσιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 25, Μονακό 26, Λονδίνο 16, Ρώμη 23, Παρίσι 24, Κύπρος 20, Μαδρίτη 22, Κάιρο 24, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
6: Μάλιστα, με κάτι τέτοιους τρελαίνεστε, θα το εξηγήσω.
0: Okay.
6: Θα σας τα πω, σήμερα τέρπα να τα πω.
0: Ναι.
6: Ποιο είναι το φυτό της τύχης?
0: Το φυτό?
6: Αμέ, υπάρχει ένα φυτό το οποίο σου φέρνει τύχη.
0: Α, θα ωραία. Τα πούμε, ναι.
6: Τα ονόματα στην Αγγλία.

0: Upside down, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου από Τακτέλος στην Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τέλος, κίνηση έχει η άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
1: Έκανα μπάνιο, δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Μπάνιο τι στο σπίτι?
1: Όχι, Μιχάλη, πήγα και έκανα μπάνιο.
0: Στη θάλασσα?
1: Σε πισίνα, ναι. Πολύ ωραία, δεν είμαι και το μαύρισμα.
0: Δεν μπορεί, αυτό δεν είναι μαύρισμα. Αυτό είναι μαύρισμα με μπογιά από πάνω. Κάτι. Έχει κάτσει στα φώτα. Στα φώτα έχει.
1: Έχω τέτοιο να ξέρεις, αλλά δεν μου κάνει.
0: Φαίνεται, ρε. Δεν σου πω κάτι. Σου παρακαλώ.
1: Όχι, πήγαινε για μπάνιο.
0: Για να δούμε διαφορά, πρέπει να δούμε το μαγιό, το εσώρουχο, αν κάνει διαφορά.
1: Το κάτω.
0: Ναι, που κάνει άσπρο. Εκεί θα δούμε αν είναι αληθινό το μαύρισμα.
2: Δεν μπορεί.
0: Παρακαλώ. Εσύ?
2: Εγώ από παιδότοπο σε παιδότοπο. Είχα επισκέψει.
0: Σε πληρώνουνε τουλάχιστον. Εσύ?
3: Εγώ βλέπω ποδόσφαιρα, τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Και εγώ εδώ δεν μετακινήθηκα. Παρασκευή ένα Μπρουνέλο.
1: Ναι.
0: Στο Κορονάκι.
1: Είχε κόσμο, είχε κόσμο.
0: Δεν είναι, αμέ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Τριγύρω δεν είχε πολύ και γι' αυτό το πάρκινγκ ήταν εύκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί ήταν γεμάτο.
1: Πολύ ωραία.
0: Το Σάββατο Πολιτεία Tennis Club, ένα event εκεί κτλ.
1: Α, τι ωραία. Καλό πολύ μέρος του Πολιτεία, το αγαπώ πολύ.
0: Ναι, και χθες Κυριακή ξύσιμο.
1: Ξύσιμο, καλά έκανες.
0: Ενώ στην πλάτη και τελειώ.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι ωραία να γίνεται και αυτό που και που, Μιχάλη.
0: Ναι. Και κάθε τόσο να αλλάζει σταυροπόδι.
1: Α, φανταστικό κι αυτό.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει. Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, κούκλα μου? Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: γενέθλια σήμερα, αν έχεις τα γενέθλια σου, χρόνια πολλά. Για άκουσα να σου πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ελκυστικοί, σταθεροί και ολίγον τι απότομοι. Έχετε παράξενο χιούμορ και γνωρίζετε τι σημαίνει γελία και τι παράλογο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Σάρα.
0: Η Μάρα και τον ακούσει ένα απάντημα.
1: Και ο Ηλιόφωτος.
0: Ηλιόφωτος.
1: Ναι.
0: Καλά. Σήμερα στην Αμερική είναι Εθνική ημέρα εκτίμησης της Αγελάδας.
1: Φανταστικό.
0: Σε εκτιμούμε απεριόριστα.
1: Εμένα?
0: Όχι, γενικά. Λοιπόν, μάλιστα. Patrick Stewart, σήμερα 86 ετών, ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες X-Men και Star Trek. Ο Harrison Ford, 84, ο Αμερικανός ηθοποιός κλπ. Η Diana Jones και τέτοια. Τι άλλο έχει. Ναι, σαν σήμερα το 1923 γίνεται η εμβληματική πινακίδα Hollywood στους λόφους πάνω από το Hollywood στο Los Angeles. Σαν σήμερα το 1985 η Duran Duran είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που έχουν νούμερο ένα στην Αμερική με ένα θέμα James Bond. Μιλάμε για το A View to a Kill που πιάνει κορυφή.

0: Τι ωραία, 7:19. Καλημέρα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειο τη βόλτα σε γραφικά σοκάκια και τι άλλο να ζητήσει κανεί.
1: Τίποτα.
0: Δεν θε κάτι άλλο, άντρε. Το Μπάρι στην Ιταλία σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άστα το, θα δω, κάτσε να το σκεφτώ. Δεν έχει, ετοιμάζει βαλίτσα και φεύγει για την απόλυτη Dolce Vita στο Μπάρι. Κλείσει το εισιτήριό σου στο aegeanair.com. aegeanair.com ή στο aegean.
1: Αχ, να πάμε στο Μπάρι.
0: Αμέ.
1: Ναι,
0: μπάσκετ το. Ναι.
2: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Εγώ έλεγα να πάμε να κάνουμε εκπομπή από εκεί, Μιχάλη, που είναι και εξωτικά και ωραία.
0: Το Μπάρι δεν είναι εξωτικό, ρε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λιμάνι είναι, ένα σπουδαντή. Είναι μια χαρά, ωραίο και τέτοια, αλλά δεν είναι εξωτικά.
1: Πρέπει να περνά από εκεί με το πλοίο για να πα στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία είναι το Μπάρι.
1: Ναι, ενώ η Ιταλία πάνω.
0: Και γιατί είναι εξωτική η Ιταλία.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Ποτέ.
1: Εντάξει, δεν μου αρέσει.
2: Είναι χειρότερα, τι άλλο θα μάθω.
0: Κάτι θέλει να μπει.
2: Μήπως ενώ η Ταϊλάνδη, κάτι δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει.
2: Μα έλα μου ντε.
1: Με δεν μ' αρέσει το Μπάρι, φανταστικό.
2: Να σε πάρει και να σε σηκώσει. Έμα, δεν μπορώ.
0: Αφήνω που κανείς δεν θα σε πάρει.
1: Ναι.

0: Golden και να σας πω ότι η εταιρεία Body Action πρωτοπορεί στο athleisure wear με ρούχα που συνδυάζουν άνεση, στυλ για κάθε στιγμή της ημέρας. Θα βρείτε t-shirts, αμάνικα, βερμούδες, κολάν, παντελόνια, slides για καπέλα, ό,τι χρειάζεται για να νεώσει το καλοκαιρινό σου look. Μπορείς να μπεις στο bodyaction.gr και να βρεις τη νέα συλλογή του καλοκαιριού με εκπτώσεις έως και 30%. Θα σας δώσω ένα σετ τεμαχίων, δύο τεμαχίων, εντελώς δωρεάν. Εάν καταλάβω ότι έχετε ξυπνήσει. Ρώτησε τους.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Ελάτε να τσεκάρουμε 2-10-61-46-997. Είναι τρεις ερωτησούλες. Αν τις απαντήσετε σωστά, θα κερδίσετε ένα σετ δύο τεμαχίων από την Body Action. 2-10-61-46-997. Είμαι έτοιμος. Παρακαλώ, μάλιστα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Η Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα. Τι γίνεται, Χριστίνα, πού είσαι?
2: Είμαι σπίτι.
0: Και τι κάνεις στο σπίτι τέτοια?
2: Ξύπνησα για να σε ακούσω.
0: Α, ωραία, λογικό μου ακούγεται. Και σε παρακαλώ, για πάμε, θέλει μια λογική. Πού ζούσε το λιοντάρι της Νεμαίας?
2: Στην Νεμαία.
0: Σωστό. Τι μετράμε με τα Ρίχτερ?
2: Το σεισμό.
0: Σωστά.
1: Το σκέφτηκα λίγο.
0: Πάρε ανάσα, σε παρακαλώ.
1: Όπα, έρχεται.
0: Πρόσεξε. Μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 8 κιλά πόσο κοστίζουν?
2: 3x8.
0: 3x8. 3 είναι το μισό κιλό.
2: Λέει
0: τώρα, συγγνώμη,
2: δεν
0: άκουσα. Όχι, δεν άκουσα. Άντε, μία άλλη μία. Το μισό κιλό ακτινίδια κοστίζει 3 ευρώ. Τα 8 κιλά πόσο? Πάμε. Πες σε κοιμήσου.
1: Άστο, yeah. Δεν
3: ξέρει. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πάμε μην τζακάρουμε αν έχουν ξυπνήσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλό, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Φωτεινή λέγομαι.
0: Μάλιστα. Φωτεινή, μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 9 κιλά πόσο? Ναι, όχι, έτσι.
4: 14.
0: Σωστό.
1: Μπράβο,
0: έχει ξυπνήσει.
3: Ναι, ναι.
0: Κυρία μου, έχετε κερδίσει ένα σε δύο τεμαχίων από την Body Action.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη.
4: Χάσεις. My style, my Νότος.

0: Πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: the lights of. Καλημέρα σα. Να σα υπενθυμίσω ότι αν έχει το TBI Bank, αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα σε 4 άτοκε δόσει. 100% online, χωρί πιστοτική κάρτα. Μπορεί να κατεβάσει δωρεάν το TBI Bank App και να δει πάνω από 450 e-shops. Για μεγαλύτερε αγορέ έω και 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογέ εξόφληση έω και σε 60 δόσει. Μάλιστα. Κατέβασα τώρα το TBI Bank, διότι έχει TBI Bank, έχει τράπεζα. Πολύ ωραία. Επίσης, αν σήμερα έχεις κάποια υποχρέωση, εννοώ δηλαδή αν κάποιος φίλος σου, γνωστός σου, κάτι γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του, whatever, μου τηλεφωνείς τώρα εδώ. 210-61-46-997. Θα του τηλεφωνήσω εγώ, να του κάνουμε έκπληξη. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να πω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Okay.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, σας μπορώ να μιλήσω με το Σάκη, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Σάκη.
3: Σάκη.
0: Άλλο Σάκη είναι, ρε. Γεια σου, Σάκη μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο γίνεσαι, Σάκη μου?
2: 6 χρονών.
0: Πανέξυπνο. Πολύ ωραία, Σάκη. Λοιπόν, έχει τα χρόνια πολλά από εμάς βεβαίως, αλλά και από τη μαμά, τη Βάνα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις τίποτα? Θα φέρεις τίποτα φίλους στο σπίτι, τι θα κάνεις?
2: Κάνε ένα πάρτι.
0: Έτσι, κάνε παρτάρα, Σάκη. Χρόνια πολλά, Σάκη μου, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα. Πάρα πολύ καλό. Μες στην τζίτα ήτανε. Μπράβο, σωστός. Για πάμε στο επόμενο.

0: Πού είναι ο Γιάννης? Ο Γιάννης πάει αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: να πετάξει η Ατλάντα για το Μουντιάλ.
1: Α,
0: δεν βλέπω.
2: Λέγεται.
0: Έλα Γιάννη μου, καλημέρα. Τι ώρα πετάς?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Εδώ ο Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. 95,2 αυτή τη στιγμή. Μου χάρη τσαουσόπη από το ραδιόφωνο η γυναίκα σου Δήμητρα. Μου λέει: σε παρακαλώ να πάρει τον άντρα μου τον Γιάννη. Μόλις πάει αεροδρόμιο, λέει: για να πάει να δει Ατλάντα, λέει το Μουντιάλ.
2: Γεια σου, Μιχαλή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να του πει: λέει, καλό ταξίδι, τον αγαπάω πολύ και να γυρίσει την άδεια βαλίτσα γεμάτη.
3: Ωμα, ναι, έτσι.
2: Πολύ καλή παρατήρηση. Καλημέρα, λοιπόν.
0: Okay, καλό ταξίδι, να περάσει όμορφα. Πάει Ατλάντα τώρα. Είσαι σίγουρο?
3: Ναι, ναι.
0: Για να κάνει double check.
3: Για να δούμε.

0: Λόγο, λόγο. Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε, παρακαλώ. Είναι 7:42. Γενέθλια. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα, λέει, ε.
1: Άτι, ναι, καλά τα θέλω.
0: Anyway, θέλουμε, λέει, άθεν DJ Μιχάλης Αουσόπουλος, θέλουμε, λέει, να πάρετε τηλέφωνο του Βασίλη και να του ευχηθείτε να τα κατοστήσει να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος. Με πολύ αγάπη ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου. Πες μου κάτι, Βασίλη μου, σε ποια περιοχή μένεις?
1: Βαλάκι.
0: Να κατέβεις νότια, σε παρακαλώ.
2: Α, ναι.
0: Ε?
1: Έχω ταξίδι τώρα.
2: Έχει ταξίδι.
0: Δεν ξέρω τι έχεις, μου γράφει εδώ. Γρήγορα να βρει ένα σπίτι στα νότια για να σταματήσει να γρινιάζει. Άρα θες να πας στα νότια. Mm. Ακούς?
1: Ακούω, ναι.
0: Τι, ακούς, τι, σκέφτεσαι και όλα, ταυτόχρονα δεν γίνεται.
2: Είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα. Mm. Ωραία. Οκ. Okay. Εντάξει, να πας στα νότια. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλημέρα.
2: Βαρύς.
3: Πολύ.
2: Ναι.
0: Λόγι, δεν ήταν βαρύς. Δεν είχε ξυπνήσει.

0: Celeste.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι εδώ? 14 υπέροχα... Έχεις περάσει 14 υπέροχα χρόνια γάμου εσύ?
1: 14 υπέροχα χρόνια. Α, ναι, έχω περάσει.
0: Έλα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ. 95,2 άθες τη ΖΕΗ. Ήθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, με λένε Αργυρό και σήμερα έχω επέτειο γάμου. Θα ήθελα να πάρει τον άντρα μου τον Γιώργο και να του το πείτε. Μετά από 14 χρόνια υπέροχα γάμου και τόσες κοινές στιγμές, θα ήθελα να του πω στον αέρα ένα μεγάλο σ' αγαπώ και να ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Είσαι το καλύτερο μου δώρο, καλή μας επέτειο, λέει.
1: Να περάσουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα. Να είμαστε πάντα καλά.
0: Ναι, 42 χρόνια.
2: Καλέ, θα κλάψουμε.
0: Πρέπει κάπου να την πας, γιατί είναι πολύ θετική. Θα την πας πουθενά σήμερα, τι θα κάνεις?
1: Κάτι θα κάνω, άμα πετάξω Ελλάδα, κάτι θα κάνω.
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στο εξωτερικό τώρα.
0: Α, για δουλειά, ε?
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε περιμένει προφανώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: τα ξέρετε αυτό. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Το τελευταίο είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε να κάνουμε το τελευταίο, ελάτε, γιατί έχουμε ζώδια μετά. Φεύγει κόσμο στο εξωτερικό. Okay.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
0: 95,2 Αθήνα, DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι πάει να κάνει, τι πάει να κάνει στο Λονδίνο?
2: Θράψη.
0: Τι?
1: Θράψη.
0: Θράψη. Σωστό. Ωραία.
2: Πάω διακοπές μια εβδομάδα.
0: Αχού, τέλεια, σε ζηλεύω. Να περάσει όμα, να πάω να ψωνίσει κιόλα.
2: Εννοείται.
0: Εκεί στην Bond Street και τα λοιπά. Ναι, είναι λίγο ακριβά, αλλά θα σ' αρέσει. Εντάξει.
2: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου, λέει τη Σοφία, που πετάει τώρα σε λίγο για τον Λονδίνο, να της πείτε καλό ταξίδι από τη μαμά.
2: Α, ευχαριστώ τη μαμά. Okay.
0: Καλημέρα, καλό ταξίδι.
2: Bye.
0: Τι να κάνουμε. Okay. Λοιπόν, by the way, να πω, μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις τον καφέ του μήνα. Κάθε μέρα εννοώ. Νέες απολευστικές γεύσεις φραπουτσίνο. Αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks. Τέλος. Λοιπόν, η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου φραπουτσίνο με βελούδινο Cold Foam στην κορυφή. Λοιπόν, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλ μου τώρα ένα μήνυμα στο Viber
3: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις τη λέξη Starbucks και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στο τέλος της εκπομπής σήμερα, ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Εντάξει, Starbucks Summer. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με τα αγαπημένα σου φραπουτσίνο. Μάλιστα, λέει εδώ, να ανακαλύψεις το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino.
1: Τι ωραία!
0: Brown Sugar! Stones.

0: τα ζώδια.
1: Κριός, η διέστησή σας είναι μοναδική και κάποιο άτομο θα σας δώσει τροφή για τα όνειρά σας. 10. Ταύρος, ευχάριστες εκπλήξεις στη δουλειά σας μπορεί να κάνουν τη μέρα σας μοναδική. 10. Δίδυμη, με αξιοσημείωτη επιδεξιότητα λύνετε επαγγελματικά προβλήματα. 9. Καρκίνος, θα έχετε θετικές εξελίξεις στις αισθηματικές σας υποθέσεις και μια ερωτική έκπληξη. 10. Λέων, τις μέρες αυτές ενδέχεται ένα δύσκολο νομικό σας πρόβλημα να βρει τη λύση του. 9. Παρθένος, η μέρα είναι σχετικά δύσκολη ενώ οικονομικά θέματα με τον σύντροφό σας μπορεί να σας προβληματίσουν. 7. Ζυγός, φροντίστε εκκρεμότητες του σπιτιού σας και μην εμπιστεύεστε κάποιο άτομο σε μια οικονομική σας συναλλαγή. 7. Σκορπιός, αποφύγετε σοβαρές οικονομικές αποφάσεις και αφαιθείτε στις χαρές του έρωτα. 8. Τοξότης, μια ερωτική εμπειρία σήμερα μπορεί να σας επηρεάσει και να σας αποσυντονίσει. 8. Εγώκερος, νέοι ορίζοντες ανοίγονται για εσάς τη δουλειά σας, αλλά θα πρέπει να στρωθείτε για τα καλά σε αυτή. 9. Υδροχός, κακή συνεννόηση μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, ειδικά στον επαγγελματικό σας χώρο. 6. Και τέλος, ίχθυες, μια πολύ καλή ιδέα μπορεί να έχετε σήμερα που θα ικανοποιήσει το εργασιακό σας περιβάλλον. 9.
2: Ξυπνήστε! Breakfast FM. Good morning. Με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος. Αριστερά.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά.
6: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
16: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνω κάτω και πάλι μέσα Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις σε πόλεις κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές. Όλος καιρός κάει και το παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Μουγουδί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα μιλήσει στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά θα πετάξει στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες παρετήσεις αναμένονται στην Κουμουνδούρου. Ακούγεται πως την Τετάρτη θα έχουν φύγει περισσότεροι από 14 βουλευτές. Η Ελλάδα γοητεύει τους διάσημους του πλανήτη. Στη χώρα μας για διακοπές βρέθηκε και πάλι ο Magic Johnson, ο superstar του NBA, επισκέφθηκε τους Παξούς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι, με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: This is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
10: Hi.

0: New Religion. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι, μάλλον να σας πω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετράει αντίστροφα για ένα μεγάλο τελικό, τον τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Και εκπλήξεις συνεχίζονται. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθου, στο τελικό του Μουντιάλ, είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για να δούμε πώς είναι η Αττική Οδό τέτοια ώρα σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα από την Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτά από τη Φιλίσσα έως την Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσει έχουμε επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία, 20-25 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση Αγίας Χριστού και λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά. Επίσης, η λεωφόρος Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους. Και τέλος, ο Κηφισός στην άνοδο μετά τη Λένορμαν και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τη Λένορμαν. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

Τα κύρα, ντάι, ντάι. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 8 και 12 λεπτά. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, αυτή, 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ και η Dance Masters στο Acanthus Club, στον Άλυμο. Έρχεται λοιπόν το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. The Dance Masters Summer Party. Στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800 την Παρασκευή. The Dance Masters Party στο Acanthus. Παρακαλώ. 210-9680-800. Ειδικά την Παρασκευή, never going.

0: Και έχω για σας, στην περίπτωση που είστε από αυτούς που θέλετε δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα μεικτά όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, ok? Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. team.lidl.gr να πάρεις πληροφορίες και να κάνεις την αίτησή σου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τα πάμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Τα έχω όλα μπροστά εδώ. Δηλαδή τα ρεζιλίκια σας.
2: Τι έγινε,
0: τι. Η λίστα με τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι γυναίκες για απιστία. Στην κορυφή η οικοδόμη.
1: Έλα.
2: Α, ναι, με τον οικοδόμο.
0: Σε βαζίδες, αυτά και τα λοιπά. Γύψωσανιδάδες.
2: Το βλέπει απέναντι, γεια σας.
0: Το πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, λέει, μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα στην απιστία, επιχείρηση και να καταγράψει μια έρευνα. Σε αυτή τη συμμετείχαν 2.000 γυναίκες, κυρίως κτλ. Αυτά αναφέρουν πως μία στις 5 γυναίκες, δηλαδή σε ποσοστό 20% αυτών που έχουν απατήσει τον σύντροφό τους, το έχουν κάνει με οικοδόμο, που είχε προσληφθεί μάλιστα από τον άντρα τους. Ακολουθεί ο ηθοποιός με ποσοστό 12%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η personal trainer.
2: Ναι, βέβαια, λογικό.
0: Πού είναι ρε ο πισινάς?
2: Πού είναι?
0: Που έτσι κι αλλιώς κάνει καλές πισίνες και πιάνει καλούς πισίνους.
2: Δεν έχουμε εμείς πισίνα, Μιχάλη μου, στο κουκάκι.
0: Ακολουθούν με 11% αστυνομικοί, με 10% δάσκαλοι, υπάλληλοι καταστημάτων με 9%, ενώ το 6% ακολουθούν οι courier.
1: Οι courier!
2: Ό,τι λιβερά!
0: Κορίτσια, τα ξέρουμε όλα.

0: 8:20. Παρακαλώ, πλησιάστε, διότι σας έχω δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πάτε και να έρθετε για το Αγκίστρι από την Hellenic Seaways. Γενικότερα το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, Σαρονικός, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου, όπου θέλετε. Επιλέξτε εσείς ένα από τα πλοία της Hellenic Seaways και ταξίδεψε στο αγαπημένο σου νησί. Πληροφορίες κρατήσεις στο hellenicseaways.gr και στο 210-89-19-800. Βεβαίως ο ταξιδιωτικός σου πράκτορας, ή υπάρχει το νέο app C-More, που το κατεβάσεις τώρα. Okay. Hellenic Seaways, έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Σας έχω λοιπόν δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Αγκίστρι να πάτε και να έρθετε με τη Hellenic Seaways. Αν θέλετε, ελάτε να βρούμε πού θα πάμε.
1: Καλέ, πού πάμε!
0: Ακριβώς. Τηλεφωνήστε μου τώρα, θα σας δώσω κάποια στοιχεία και αν εντοπίσετε σωστά το νησί στο οποίο αναφέρομαι, θα κερδίσετε τα δύο διπλά εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά για Αγκίστρι από την Hellenic Seaways. 2-10-61-46-9-9-7. Πολύ απλό. Είμαι έτοιμος. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε?
2: Χριστίνα.
0: Ποια?
2: Χριστίνα.
0: Δεν ακούω.
3: Χριστίνα.
0: Δεν ακούγεται καλά. Πού είστε, σε ποια περιοχή, τι κάνετε?
2: Πειραιά, είμαι, πάω δουλειά. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, σταματάω. Σταμάτησα.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
2: Ακούω.
0: Οκ, για πάμε να δω. Είναι ένα νησί του Αιγαίου. Μάλιστα. Ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού είναι καλυμμένο από βλάστηση, κουμαριές και πευκοδάση. Στο νησί υπάρχει το δάσος του Ράντι, ένα από τα σπανιότερα προϊστορικά δάση υπάρχει. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Άγιος Κήρυγκας. Στο νησί έγινε η πρώτη απόπειρα πτήσης του ανθρώπου, εξού και το όνομά του.
2: Ικαρία!
0: Ναι, ήταν ο Ίκαρος με το γιο του, πετάξανε, βέβαια γκρεμοτσακιστήκανε γιατί είχαν καπνίσει και τσιγαριλίκια πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, μην το εξηγώ ιστορικά. Έχεις κερδίσει τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια για Αγκίστρι από Hellenic Seaways.

0: Τέλο Day με το Tell It To My Heart. Καλημέρα σας, breakfast.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε μια μικρή δημοσκόπηση σε εσάς τους άντρες,
0: ναι,
1: για τα γυναικεία τρέντ του καλοκαιριού που μισείτε.
0: Α,
1: ναι.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μισούμε κάτι, αλλά...
1: Κάτσε
0: ναι,
1: να σου πω να μου πεις κι εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος με εμπειρίες. Λοιπόν, σας ενοχλούν, λέει, αυτές οι αλυσιδούλες και τα δαχτυλίδια που φοράμε στα πόδια?
0: Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Είναι σεξ, είναι μια χαρά.
1: Ορίστε.
0: Άλλο.
1: Ωραία, δεν το βάζουμε τσέκ αυτό. Το πασάλιμα με το λάδι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέει λαδόρμη, λέει τα καθίσματα του αυτοκινήτου, δεν το αντέχετε.
0: Α, αυτό ναι, άλλο. Όχι, το πασάλιμα ναι, στο σώμα σου, να το βλέπω να γυαλίζει και να λέω τι ωραία.
1: Ναι.
0: Θα τις ξαναβάλω λάδι όπου πρέπει.
1: Ναι. Εννοώ στην πλάτη. Λάδι, εσύ, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι. Yeah, βάζω λάδι και έρχομαι βράδυ. Άντε από εκεί. Ναι, αλλά στο κάθισμα τώρα να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, τώρα δεν πες στο τζιπ, αυτά δεν γίνεται, αγάπη.
1: Εντάξει, αλλά μένει το λαδάκι, δεν το κάνω.
0: Άφησέ με να στο σκουπίσω εγώ.
1: Α, εντάξει. Ναι, λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Το γκλίτερ στο σώμα, συνεχίζω. Το γκλίτερ. Είμαστε, λέει, σαν ένα κόνο, λέει, τις τροχές που λαμπειρίζει. Δεν το θέλετε καθόλου.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι και μετά από 6 μήνες ξαφνικά στο πουκάμισό μου βρίσκω ένα γκλίτερ. Παρότι έχει πληθεί 7 φορές.
1: Πειράζει, Μιχάλη.
0: Εντάξει.
1: Είναι όμορφο. Σας ενοχλούν, λέει, τα φορά. Ρέματα, λέει, τα κοντά που είναι ίσα-ίσα κάτω από το ποπουδάκι μας.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Α, δεν σε ενοχλεί.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να είμαστε μια ζωή μαζί.
1: Τι εννοείς, Μιχάλη?
0: Εγκομενά μου είσαι. Δεν πρόκειται να...
1: Δεν ξέρεις τι potential υπάρχει μεταξύ μας. Δεν το ξέρεις αυτό. Επίσης, λέει, σε ενοχλεί που ζητάμε, λέει, καλοκαιρινό ρομαντισμό. Να πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα, να πούμε το κρασάκι μας, να δώσουμε φυλάκια, αγκαλίτσες.
0: Απλώς το ηλιοβασίλεμα είναι νωρίς, είναι βαρετό, ρε.
1: Γιατί. Είναι πολύ ωραία.
0: Και να καθόμαστε τώρα και να βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα και να χειροκροτάμε. Τι είμαστε αριστεροί? Μην με τρελαίνετε.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ό,τι θέλω. Πω, δεν με πιστεύω.

0: 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
14: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ναι, γιατί with you, γυμνός μαζί σου. Και θα σε πάω και στη Μύκονο. Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις ημέρες luxury villa έως και τέσσερα άτομα με πισίνα από την Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση στέλνοντας μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τώρα, αυτή την Παρασκευή,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Μύκονος Real Estate. Του κτηματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate, που ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, για εκτίμηση, για ενοικίαση εξοχικής κατοικίας στη Μύκονο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες, με 35 χρόνια εμπειρία. Και γενικότερα, αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets. Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, seajets.com. Λοιπόν, την Παρασκευή η κλήρωση. Τρεις μέρες luxury villa στη Μύκονο.
1: Ωραία.
0: Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία.

0: Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ο Αρχιεπίσκοπος στην Κρήτη, σχολιάζοντας, έριξε μια ατάκα. Ήταν η προσπάθεια ενός. Θα μίλαγε ο Αρχιεπίσκοπος και πήγε ο Χολύπτης όπως είπε, να του ρυθμίσει το μικρόφωνο. Χιλιάδες προβολές σαρώνει η προσπάθεια του τεχνικού εμπασπιπτώσει να τοποθετήσει στη σωστή θέση το μικρόφωνο του Αρχιεπισκόπου στην Κρήτη, ο οποίος ευλογούσε μαθητές για τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων. Η προσπάθεια του άντρα να τοποθετήσει σωστά το μικρόφωνο και τα λοιπά, ώστε να ακούγεται καλά ο Αρχιεπίσκοπος, απέβη άκαρπη. Ωστόσο, πετάχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος, του λέει: Κοίταξε, όπως και να το βάλεις, ο Θεός ακούει. Όπως και να το βάλεις. Προφανώς η αντίδραση του Αρχιεπίσκοπου προκάλεσε τα γέλια του κόσμου.
1: Λογικό.
0: Και ο Ιχολύπτης την γλίτωσε, δεν τον απέλησε η εταιρεία. Εντάξει.

0: Hit my heart. Είναι γνωστό σε όλους μας. Εντάξει, το ξέρουμε εκατομμύρια χρόνια. Τα λουλούδια, τα φυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση, ρε παιδί. Όταν σου προσφέρει κάποιος. Είναι γεγονός ότι τα φυτά επηρεάζουν θετικά τον ψυχισμό και στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθούν να διαχειριστούμε και το άγχος.
1: Ωραία.
0: Κάποια από αυτά, μάλιστα, θεωρείται ότι βοηθούν περισσότερο στο να φτιάχνει η ψυχολογία μας για να νιώθουμε μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να έχουμε σπίτι μας λουλούδια. Ένα από αυτά που ίσως δεν γνωρίζετε, ποια είναι, ποιο είναι αυτό που το οποίο είναι, αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και σε βοηθάει.
1: Ποιο?
2: Ο ποθός.
0: Ποια σπάθα δεν είναι.
2: Αχυρά.
0: Η πεόνια.
1: Η πεόνια.
2: Και πώς και δεν έχω.
0: Σόλτς.
1: Έχω εγώ.
0: Δεν γράφετε με όμικρο, με ωμέγα γράφετε.
2: Όχι,
0: για να μην μπερδεύεστε.
2: Ό,τι και να είναι.

Ευγέτα, 10 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή μας έρχεται 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ Key Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή, The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλης Σαουζόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν στο Acanthus Club θα είμαστε εκεί. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800 την Παρασκευή 17 Ιουλίου, Acanthus, The Dance Masters Party. Να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα το ηχητικό. All right.

0: Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
5: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Από τον Christopher Nolan.
10: What if I can't?
9: 16 Ιουλίου.
11: Get your weapons ready!
9: Το έπος είναι εδώ.
10: No one could stand between me and home.
9: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
11: Let's go!
9: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
15: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
16: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δέντρο λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: DJ Traveler live on tour.
11: Shakira, we are ready.
19: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
20: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
19: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
20: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
19: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
20: στο νούμερο 1
19: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στην Αγγλία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Άνω κάτω και πάλι Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις σε πόλεις κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα μιλήσει στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά θα πετάξει στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για τη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Νέες παρετήσεις αναμένονται στην Κουμουνδούρου. Ακούγεται πως έως την Τετάρτη θα έχουν φύγει περισσότεροι από 14 βουλευτές. Μπιχτές άφησε ο Μικ Τζάγκερ εναντίον του Bruce Springsteen. Οι συναυλίες είναι για διασκέδαση, όχι για κηρύγματα κατά του Τραμπ, είπε ο κορυφαίος frontman των Rolling Stones, με αφορμή τις ομιλίες του αφεντικού της ροκ στις συναυλίες του υπέρ των δημοκρατικών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα, ο καιρός.
22: Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
21: DJ! Η ώρα είναι 9.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
24: This is Sam Smith.
25: This is your girl, Lady Gaga.
26: Lady Gaga.
27: Hello, Greece.
28: This is Dua Lipa.
29: Hey, I'm Tiesto.
30: It's your boy, David Guetta.
31: It's Ava Max on 95.2.

0: Πολύ ωραία.
1: Θα σας υπενθυμίσω ότι η ΚΑΡΕ είναι ένα από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Οι λύσεις ΚΑΡΕ συναντιόνται σε σπίτια, ξενοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovan. Είναι 9 και 5 λεπτά είναι Δευτέρα. Για να δούμε τι θα πει και πώς είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
1: Παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία, thank you. Άλλον.
4: Να πούμε ότι έχουμε τροχαίο στο Σκαραμαγκά. Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην Αθηνών Κορίνθο από την Κόρνθο προς την Αθήνα με μποτιλιάρισμα στο ύψος του αεροδρομίου της Ελευσίνας. Και τέλος, κίνηση έχει ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουρδούρου στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
1: Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εμείς κλείσαμε με κέρδη την Παρασκευή στο ΣΥΜΗ 084 στις 2.513 μονάδες η αγορά στα 242 εκατομμύρια ο τζίρος. Wall Street θετική 0,29-0,42 και 0,29 τις βασικοί δείκτες, η Γερμανία στο μείον 0,20. Τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο δεν ήταν και τόσο καλά. Το πρωί ξεκινήσαμε με απώλειες. 2,60 χάνει το Hong Kong, οριακά χαμηλότερα το Τόκιο 2,60 κάτω, το Hong Kong στο μείον 0,20. 1,14 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο ξαναπήρε τα πάνω του, μια άνασα από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, 4,060 δολάρια ο χρυσός.

0: Να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται η μάχη των φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα μου γράφετε και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς για να παίξετε στην περίπτωση που θα κερδίσετε και 100 ευρώ, εφόσον θα είστε ο νικητής ή η νικήτρια. Οκ. Okay. Α, ωραίο το θέμα. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές όνομα, μικρό όνομα, στην Αγγλία?
1: Ποιο?
0: Τι πιστεύεις, εσύ, πες μου.
1: Μάικ.
0: Εσύ?
2: James.
0: Εσύ?
2: Jones.
0: Jones. Τι? Μοχάμεντ.
1: Μοχάμεντ. Ωραίο.
0: Ναι, η γιατρή της συνεχόμενη χρονιά είναι το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία.
1: Ωραία. Πολύ ωραία και σεξι.
0: Με το όνομα Μοχάμεντ βαφτίστηκαν 6.000 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες παραλλαγές αυτού του ονόματος. Εν πάση περιπτώσει, η λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων κτλ. Το Arthur είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για τα αγόρια, μαζί με τα Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddy. Αλλά στην κορυφή ο Μοχάμεντ.
1: Ο Μοχάμεντ.
0: Γι' αυτό πάει έτσι πως πάει. Λοιπόν, όσον αφορά τα κορίτσια, το Ολίβια διατήρησε την πρώτη θέση για 10η συνεχόμενη χρονιά, ενώ το Αμελία, το Αμέλια, είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές.
2: Α, ωραία.
1: Μοχάμεντ. Μοχάμεντ μας αρέσει. Το Μοχάμεντ. Μοχάμεντ.

0: Και μου είναι ναι, και 13 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Τι θέλει τώρα.
1: Θέλω να σου πω μια είδηση που ήρθε στα χέρια μου τώρα τη τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Στη Λάρισα θα σε πάω, Μιχάλη.
0: Ό,τι τι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αριστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου, Βουκεφάλας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Βουκεφάλας έψαχνε χορηγό. Δεν είχε.
0: Ναι,
1: και ήθελε. Λοιπόν, και χορηγό έγινε ο οίκο ενοχή. Κυρία Σούλα.
2: Α, κυρία Σούλα.
0: Θα γίνει της.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι ροζ η εμφάνιση, η φανέλα, και ακριβώς εδώ μπροστά γράφεται 20. Δεν βάζουν ανοχής, βάζουν εποχής βάλανε.
0: 20 εποχής.
1: Ναι, η κυρία Σούλα. Η κυρία Σούλα έχει μεγαλώσει τα έσοδα της ομάδας, καθώς και τα δικά της έσοδα.
0: Εννοείς.
1: Και προσφέρει επίσης, λέει, και μασάζ στον χαμένο.
0: Άρα πας εκεί και θέλεις να χάσεις.
2: Θέλεις να χάσεις. Ας χάσουμε.
0: Δεν πειράζει, γίνει ομάδα μπορντέλο. Ας χάσουμε.
2: Ας χάσουμε. Έλα μου.

0: σου κι είναι βαπά. Παπα, ούτε, πολύ ωραία. 9 και 17. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης, τα δεδομένα ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καλπροντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα Γιώργος Καδάς.
1: Να πάνω πλανήτη. Μιχάλη Σαουρκόπλο.
2: LeBron James έρχεται στην Ελλάδα, να σου πω, Μιχάλη μου, για διακοπές στη Μύκονο. Επίσης έχουμε αφήξει στην Ελλάδα ξανά ο Magic Johnson. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τον βαρέθηκα.
2: Τον βαρέθηκες.
0: Πολύ, πηγαίνει, έρχεται πολύ. Άλλο.
2: Η Φέη Σχορδά, το ραντεβού με τον Αντένα και το σχέδιο της επιστροφής στο σπίτι της, δηλώνει η ίδια. Ο Νίκος Ευαγγελάτος έριξε αυλαία για το Live News. Τι θα κάνουμε τώρα, Παναγία μου? Πάμε σε άλλα νέα. Η Έφη Θόδη, ορκίστηκα πω δεν θα ξανακάνω σχέση. Με ήθελαν, λέει, τα χρήματά μου.
3: Κρίμα.
0: Τι ακούω.
2: Η Χριστίνα Λαμπύρη, το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχεις στην τηλεόραση, αλλά να υπάρχεις με επιτυχία.
0: Πανέξυπνο. Άλλο.
2: Νέα καριέρα για τον Justin Trudeau. Χορευτής στο νέο τραγούδι της Katy Perry. Ο Χριστός και η Παναγία. Ένα έλεος.
0: Ασόβαρος είναι.
2: Ένα έλεος.
0: Τι λέει εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό.
2: Βαν με σκλάβες του σεξ.
0: Βαν.
2: Ναι, εμπόριο.
0: Στα χωράφια της Ηλίας. Εντάξει, ο άλλος δουλεύει, βγάζει τα ραπανάκια, κάτι πρέπει να κάνει. Κάποια στιγμή περνάει, έρχεται το βαν. Θέλεις, ναι.
3: Τι λέει.
0: 10-20 ευρώ τη βραδιά. Και μετά γρινιάζεται για το Μητσοτάκι και τις τιμές. Μια χαρά είναι. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα και ό,τι βγει. Ο νικητής ή νικητή κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Θωμαίδα. Θωμαΐς.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Πώς αισθάνεσαι με το όνομα που έχεις, που είναι σπάνιο?
1: Η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει το όνομά μου.
0: Άντε καλέ, μια χαρά είναι, είσαι καλά. Σα-ίσα, είναι και ξεχωρίζει. Δεν πας ξεχάσει πώς τη λένε αυτή, να πώς τη λέγανε, μωρέ, πες την, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, πού είναι ο Θόδωρης?
2: Εδώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θεόδωρε, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Θοδωρή, από εδώ η Θωμαΐδα, Θωμαΐς, ο Θοδωρής.
1: Χάρηκα.
2: Χάρηκα κι εγώ.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Δεν μου λες, Θωμαΐδα, τι ήταν τα κορίτσια του Τσάρλι στην κινηματογραφική ταινία?
1: Μοντέλα.
0: Όχι καλή, οι άγγελοι του Τσάρλι. Δεν με τρελαίνεις. Θεόδωρε, πόσα ωμέγα έχει η λέξη ανορθόγραφος?
2: Κανένα.
0: Σωστός.
3: Μπράβο.
0: Θωμαΐς, σε ποιο άθλημα συναντάμε τον όρο forehand? Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ?
1: Ό,τι είπαμε.
0: Forehand.
1: Βόλεϊ.
0: Όχι καλέ, τένις.
3: Τένις.
0: Συνεχίζω. Θοδωρή, τι είναι το καλαθάκι της Λίμνου? Πλεκτό καλάθι, τυρί, αλμυρό γλυκό?
2: Νομίζω τυρί πρέπει να είναι.
0: Σωστό, τυρί. Θωμαΐς, σε μια κληρονομιά έχουμε δύο επιλογές. Η αποδοχή ή...
1: αποποίηση.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Μπράβο. Δεν μπλες, Θεόδωρο, σε ποια πόλη έχει γεννηθεί η Τζένιφερ Λόπεζ? Αμερική είναι, πες μία.
3: Έλα, ξέρει.
2: Θα πω Νέα Υόρκη.
0: Σωστό. Σωστό.
4: Εντάξει.
0: Θωμαΐς, ποια ευρωπαϊκή πόλη θεωρούμε ως την πόλη των ρολογιών? Ελβετία, Γενέβη, Μονακό. Μισό, έχουμε βάλει πόλη και έχουμε βάλει χώρα.
1: Των ρολογιών, είπαμε.
0: Ρολογιών, ναι.
1: Ναι, Γενέβη.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Δεν είναι πολύ Ελβετία, anyway. Λοιπόν, Θοδωρή, τι είναι το Ισλί? Ισλί, αλλαντικό, γλυκό, λαχανικό.
2: Ισλί, πώς το πες?
0: Ισλί.
2: Ισλί.
0: Αλλαντικό, γλυκό ή λαχανικό? Παρακαλώ.
2: Αλλαντικό.
0: Όχι, γλυκό. Για πάμε, Θωμαΐς. Τι μέρους του λόγου είναι το τάδε? Είναι δύσκολο αυτό.
1: Τάδε.
0: Το τάδε, ναι.
1: Επίρρημα.
0: Όχι, αντωνυμία. Ήταν δύσκολο. Θεόδωρε, σε ποια πολιτεία της Αμερικής βρίσκεται το Hollywood?
2: Καλιφόρνια.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλό, Θοδωρή.
0: Κέρδισε ο Θοδωρής. 100 ευρώ μετρητά.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
10: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: πάντα ο διαγωνισμός τρέχει και πλησιάζει προς το τέλος. DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Shakira από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Shakira, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Shakira, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Okay? Για να δείτε Shakira στη Μαδρίτη. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Shakira, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Δευτέρα που μας έρχεται 20 Ιουλίου. Τα ζώδια.
1: Κριός. Η διέστησή σας είναι μοναδική και κάποιο άτομο θα σας δώσει τροφή για τα όνειρά σας. 10. Ταύρος. Ευχάριστες εκπλήξεις στη δουλειά σας μπορεί να κάνουν τη μέρα σας μοναδική. 10. Δίδυμοι. Με αξιοσημείωτη επιδεξιότητα λύνετε επαγγελματικά προβλήματα. 9. Καρκίνος. Θα έχετε θετικές εξελίξεις στις αισθηματικές σας υποθέσεις και μια ερωτική έκπληξη. 10. Λέων. Τις μέρες αυτές ενδέχεται ένα δύσκολο νομικό σας πρόβλημα να βρει τη λύση του. 9. Παρθένος. Η μέρα είναι σχετικά δύσκολη ενώ οικονομικά θέματα με τον σύντροφό σας μπορεί να σας προβληματίσουν. 7. Ζυγός. Φροντίστε κρεμότητες του σπιτιού σας και μην εμπιστεύεστε κάποιο άτομο σε μια οικονομική συναλλαγή σας. 7. Σκορπιός. Αποφύγετε σοβαρές οικονομικές αποφάσεις και αφαιθείτε στις χαρές του έρωτα. 8. Τοξότης. Μια ερωτική εμπειρία σήμερα μπορεί να σας επηρεάσει και να σας αποσυντονίσει. 8. Εγώκερος. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται για εσάς τη δουλειά σας, αλλά θα πρέπει να στρωθείτε για τα καλά σε αυτή. 9. Υδροχόος. Κακή συνεννόηση μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, ειδικά στον επαγγελματικό σας χώρο. 6. Και τέλος, ίχθυες, μια πολύ καλή ιδέα μπορεί να έχετε σήμερα που θα ικανοποιήσει το εργασιακό σας περιβάλλον. 9.
0: Ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο στις 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Εντάξει, οκ. Κρατάμε μας στιγμιότητα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, σας μπορώ να μιλήσω με το Σάκη, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Σάκη!
4: Σάκη!
0: Άλλο Σάκη είναι, ρε. Γεια σου, Σάκη μου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο γίνεσαι, Σάκη μου?
3: 6 χρονών.
0: Μπράβο! Πανέξυπνο. Πολύ ωραία, Σάκη. Λοιπόν, έχεις τα χρόνια πολλά από εμάς, βεβαίως, αλλά και από τη μαμά, τη Βάνα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις τίποτα? Θα φέρεις τίποτα φίλους στο σπίτι, τι θα κάνεις?
3: Κάνε ένα πάρτι.
0: Έτσι, κάνε παρτάρα, Σάκη. Χρόνια πολλά, Σάκη μου, να περάσεις όμορφα. Δεν βλέπω.
5: Όπ. Λέγεται.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα. Τι ώρα πετάς?
5: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 αυτής DJ. Μου χάλησε ο Σόλτ από το ραδιόφωνο ή η γυναίκα σου Δήμητρα. Μου λέει, σε παρακαλώ να πάρεις τον άντρα μου, τον Γιάννη. Μόλις πάει αεροδρόμιο, λέει, για να πάει να δει Ατλάντα, λέει το Μουντιάλ.
5: Γεια σου, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να του πεις, λέει, καλό ταξίδι, τον αγαπάω πολύ και να γυρίσει την άδεια βαλίτσα γεμάτη.
4: Όμα, ναι, έτσι.
5: Πολύ καλή παρατήρηση. Καλημέρα, λοιπόν.
0: Okay, καλό ταξίδι, να περάσεις όμορφα.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Ποιος είναι?
0: Τι, ποιος είναι εδώ? Έχεις περάσει 14 υπέροχα χρόνια γάμου εσύ?
6: 14 υπέροχα χρόνια. Α, ναι, έχω περάσει.
0: Έλα.
6: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ. 95,2 άθες DJ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, με λένε Αργυρό και σήμερα έχω επέτειο γάμου. Θα ήθελα να πάρει τον άντρα μου, τον Γιώργο, και να του το πείτε. Μετά από 14 χρόνια υπέροχα γάμου και τόσες κοινές στιγμές, θα ήθελα να του πω στον αέρα ένα μεγάλο σου αγαπώ και να ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Είσαι το καλύτερο μου δώρο, καλή μας επέτειο, λέει.
6: Να περάσουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα. Να είμαστε πάντα καλά.
0: Ναι, 42 χρόνια.
4: Καλέ, θα κλάψουμε.
0: Πρέπει κάπου να την πας, γιατί είναι πολύ θετική. Θα την πας πουθενά σήμερα, τι θα κάνεις?
6: Κάτι θα κάνω, άμα πετάξω Ελλάδα, κάτι θα κάνω.
0: Πού είσαι?
6: Είμαι στο εξωτερικό τώρα.
0: Α, για δουλειά,
6: Ναι, σωστά.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε περιμένει προφανώς.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Σοφία.
7: Καλημέρα.
0: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι πάει να κάνεις στο Λονδίνο?
7: Θράψη.
0: Τι?
4: Θράψη.
0: Θράψη, σωστό. Ωραία.
7: Πάω διακοπές μια εβδομάδα.
0: Αχ, τέλεια, σε ζηλεύω. Να περάσω, να πάω να ψωνίσεις κιόλας.
7: Εννοείται.
0: Εκεί στην Bond Street και τα λοιπά. Ναι, είναι λίγο ακριβά, αλλά θα σ' αρέσει. Εντάξει.
7: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου, λέει τη Σοφία, που πετάει τώρα σε λίγο για το Λονδίνο, να της πείτε καλό ταξίδι από τη μαμά.
7: Ευχαριστώ τη μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλό ταξίδι. Bye. Τα έχω όλα μπροστά εδώ, δηλαδή τα ρεζιλίκια σας. Η λίστα με τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι γυναίκες για απιστία. Στην κορυφή η οικοδόμη.
1: Έλα.
4: Α, ναι, με τον οικοδόμο.
0: Σε βαζίδες, αυτά και τα λοιπά. Γύψο σανιδάδες.
4: Το βλέπει απέναντι, γεια σας.
0: Το πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, λέει, μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα στην απιστία, επιχείρηθηκε να καταγράψει μια έρευνα. Σε αυτή τη συμμετείχαν 2.000 γυναίκες, κυρίως κτλ. Αυτά αναφέρουν πως μία στις 5 γυναίκες, δηλαδή σε ποσοστό 20% αυτών που έχουν απατήσει τον σύντροφό τους, το έχουν κάνει με οικοδόμο, που είχε προσληφθεί μάλιστα από τον άντρα τους. Ακολουθεί ο ηθοποιός με ποσοστό 12%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η personal trainer.
4: Ναι, βέβαια, λογικό.
0: Πού είναι ρε ο πισινάς?
4: Πού είναι?
0: Που έτσι κι αλλιώς κάνει καλές πισίνες και πιάνει καλούς πισινούς.
4: Δεν έχουμε εμείς πισίνα, Μιχάλη, μου στο κουκάκι.
0: Ακολουθούν με 11% αστυνομικοί, με 10% δάσκαλοι, υπάλληλοι καταστημάτων με 9%, ενώ το 6% ακολουθούν οι courier.
1: Οι courier.
0: Κορίτσια, τα ξέρουμε όλα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε μια μικρή δημοσκόπηση σε εσάς τους άντρες,
0: ναι,
1: για τα γυναικεία τρέν του καλοκαιριού που μισείτε.
0: Α,
1: ναι.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μισούμε κάτι, αλλά.
1: Κάτσε
0: ναι,
1: να σου πω να μου πεις κι εσύ.
0: Βέβαια.
1: Που είσαι ένας άνθρωπος με εμπειρίες. Λοιπόν. Το πασάλιμα με το λάδι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέει λαδόρμη, λέει τα καθίσματα του αυτοκινήτου. Δεν το αντέχετε.
0: Α, αυτό ναι. Άλλο το πασάλιμα στο σώμα σου, να το βλέπω να γυαλίζει και να λέω τι ωραία.
1: Ναι.
0: Θα τις ξαναβάλω λάδι όπου πρέπει.
1: Ναι. Εννοώ στην πλάτη.
0: Ναι, βάζω λάδι και έρχομαι βράδυ. Άντε από εκεί. Ναι, αλλά στο κάθισμα τώρα να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, τώρα δεν πέσει στο τζιπ, δεν γίνεται, αγάπη μου.
1: Εντάξει, αλλά μένει το λαδάκι, να το κάνω.
0: Άφησε με να στο σκουπίσω εγώ.
1: Α, εντάξει. Επίσης, λέει, σας ενοχλεί που ζητάμε, λέει, καλοκαιρινό ρομαντισμό. Να πάμε να δούμε το λιοβασίλεμα, να πούμε το κρασάκι μας, να δώσουμε φυλάκια.
0: Απλώς το λιοβασίλεμα είναι νωρίς, είναι βαρετό, ρε.
1: Γιατί. Είναι πολύ ωραίο.
0: Και να καθόμαστε τώρα και να βλέπουμε το λιοβασίλεμα και να χειροκροτάμε, τι είμαστε αριστεροί. Μην με τρελαίνετε. Ό,τι θέλω να πω. Πω, δεν με πιστεύω. Είναι γνωστό σε όλους μας. Εντάξει, το ξέρουμε εκατομμύρια χρόνια. Τα λουλούδια, τα φυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Όταν σου προσφέρει κάποιος. Είναι γεγονός ότι τα φυτά επηρεάζουν θετικά τον ψυχισμό και τη ζωή του ανθρώπου. Ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθούν να διαχειριστούμε και το άγχος.
1: Ωραία.
0: Κάποια από αυτά, μάλιστα, θεωρείται ότι βοηθούν περισσότερο στο να φτιάχνει η ψυχολογία μας για να νιώθουμε μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να έχουμε σπίτι μας λουλούδια. Ένα από αυτά που ίσως δεν γνωρίζετε, ποια είναι, ποιο είναι αυτό που το οποίο είναι, αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και σε βοηθάει?
4: Ποιος? Ο ποθός.
0: Ποιος πάθατε?
4: Η παθυρά.
0: Η πεόνια.
1: Η πεόνια.
4: Και πώς και δεν έχω.
0: Σωστά.
1: Έχω.
0: Δεν γράφετε με όμικρο, με ωμέγα γράφετε.
4: Όχι,
0: για να μην μπερδεύεστε.
4: Ό,τι και να είναι.
0: Α, ωραίο το θέμα. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές όνομα, μικρό όνομα, στην Αγγλία?
1: Ποιο?
0: Τι πιστεύεις, εσύ, πες μου.
1: Μάικ.
0: Εσύ?
4: James.
0: Εσύ?
6: Τζόνς.
0: Τζόνς, μάλιστα.
4: Τι?
0: Μοχάμεντ.
1: Μοχάμεντ. Ωραίο.
0: Ναι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία.
1: Ωραία. Πολύ ωραία και σεξι.
0: Με το όνομα Μοχάμεντ βαφτίστηκαν 6.000 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες παραλλαγές αυτού του ονόματος. Εν πάση περιπτώσει, η λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων κτλ. Το Arthur είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για τα αγόρια, μαζί με τα Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddy.
1: Freddy!
0: Okay. Αλλά στην κορυφή ο Μοχάμεντ.
1: Ο Μοχάμεντ!
0: Γι' αυτό πάει έτσι πώς πάει. Λοιπόν, όσον αφορά τα κορίτσια, το Olivia διατήρησε την πρώτη θέση για 10η συνεχόμενη χρονιά, ενώ το Αμελία είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές.
4: Α, ωραία.
1: Μοχάμεντ. Μοχάμεντ μας αρέσει, το Μοχάμεντ. Μοχάμεντ.
0: Τι θέλεις τώρα?
1: Θέλω να σου πω μια είδηση που ήρθε στα χέρια μου τώρα τις τελευταίες στιγμές. Ναι. Στη Λάρισα θα σε πάω, Μιχάλη.
0: Ό,τι τι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αριστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου, Βουκεφάλας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Βουκεφάλας έψαχνε χορηγό, δεν είχε.
0: Ναι.
1: Ναι, και ήθελε. Λοιπόν, και χορηγός έγινε ο οίκος ενοχής, κυρία Σούλα.
4: Α, κυρία Σούλα.
0: Θα γίνει τη.
4: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι ροζ η εμφάνιση, η φανέλα, και ακριβώς εδώ μπροστά γράφεται 20. Δεν βάζουν ανοχής, βάζουν εποχής βάλανε.
0: 20 εποχής.
1: Ναι, η κυρία Σούλα. Η κυρία Σούλα έχει μεγαλώσει τα έσοδα της ομάδας, καθώς και τα δικά της έσοδα.
0: Εννοείς.
1: Και προσφέρει επίσης, λέει, και μασάζ στον χαμένο.
0: Άρα πας εκεί και θέλεις να χάσεις.
4: Θέλεις να χάσεις, παιδιά. Ας χάσουμε, ας χάσουμε.
0: Δεν πειράζει, γίνει ομάδα μπορντέλο. Και τι έγινε. Ας χάσουμε.
4: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό?
4: Βαν με σκλάβες του σεξ.
0: Βαν.
4: Ναι, εμπόριο.
0: Στα χωράφια της Ηλίας. Εντάξει, ο άλλος δουλεύει, βγάζει τα ραπανάκια, κάτι πρέπει να κάνει. Κάποια στιγμή περνάει, έρχεται το βαν. Θέλεις, ναι.
1: Τι λέει,
0: 10-20 ευρώ τη βραδιά. Και μετά γρινιάζεται για το Μητσοτάκι για τις τιμές. Μια χαρά είναι.
4: Τι έγινε, ξύπνησες?
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
8: Η Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα, τι γίνεται, Χριστίνα, πού είσαι?
8: Είμαι σπίτι.
0: Και τι κάνεις στο σπίτι τέτοιο?
8: Ξύπνησα για να σε ακούσω.
0: Α, ωραία, λογικό μου ακούγεται. Και σε παρακαλώ, για πάμε, θέλει μια λογική. Πού ζούσε το λιοντάρι της Νεμαίας?
8: Στην Νεμαία.
0: Σωστό. Τι μετράμε με τα Ρίχτερ?
8: Το σεισμό.
0: Σωστά.
4: Το σκέφτηκα λίγο.
0: Ναι, ναι. Πάρε ανάσα, σε παρακαλώ.
4: Όπα, έρχεται.
0: Πρόσεξε. Μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 8 κιλά πόσο κοστίζουν?
8: 3x8.
0: 3x8. 3 είναι το μισό κιλό. Πέσε, κοιμήσου.
4: Άστο, δεν ξέρει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πάμε, μην τσακάρουμε αν έχουν ξυπνήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλό, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Ποιος?
9: Φωτεινή λέγομαι.
0: Μάλιστα. Φωτεινή, μισό κιλό ακτινίδια κοστίζουν 3 ευρώ. Τα 9 κιλά πόσο? Ναι, όχι, έτσι.
9: 14.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Έχει ξυπνήσει. Ναι, ναι.
4: Καλέ, πού πάμε?
0: Ακριβώς.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε?
9: Χριστίνα.
0: Ποια?
1: Χριστίνα.
0: Δεν ακούγεστε καλά. Πού είστε, σε ποια περιοχή, τι κάνετε?
9: Πειραιά είμαι, πάω δουλειά. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, σταματάω. Σταμάτησα.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Έτσι.
9: Ακούω.
0: Οκ, για πάμε να δω. Είναι ένα νησί του Αιγαίου. Μάλιστα. Ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού είναι καλυμμένο από βλάστηση, κουμαριές και πευκοδάση. Στο νησί υπάρχει το δάσος του Ράντι, ένα από τα σπανιότερα προϊστορικά δάση. Υπάρχει. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Άγιος Κήρυγκας. Στο νησί έγινε η πρώτη απόπειρα πτήσης του ανθρώπου, εξού και το όνομά του.
10: Ικαρία!
0: Ναι, ήταν ο Ίκαρος με το γιο του, πετάξανε, βέβαια γκρεμοτσακιστήκανε γιατί είχαν καπνίσει και τσιγαριλίκια πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, μην το εξηγώ ιστορικά. Ξεκινάμε. Δεν μου λες το Μαΐδα. Τι ήταν τα κορίτσια του Τσάρλι στην κινηματογραφική ταινία?
11: Μοντέλα.
0: Όχι καλή, η Άγγελη του Τσάρλι. Μην με τρελαίνεις. Θεόδωρε, πόσα ωμέγα έχει η λέξη ανορθόγραφος?
12: Κανένα.
0: Σωστός.
4: Μπράβο.
0: Το Μαΐς. Σε ποιο άθλημα συναντάμε τον όρο forehand? Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ?
11: Βόλεϊ.
0: Όχι καλέ, τένις. Θεόδωρε, σε ποια πολιτεία της Αμερικής βρίσκεται το Hollywood?
12: Καλιφόρνια.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλό, Θοδωρή.
0: Κέρδισε ο Θοδωρής. 100 ευρώ μετρητά.
13: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Breakfast ole ole, breakfast ole ole. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη. Την εκπομπή που παίρνει εδώ και χρόνια πρωτάθλημα στο Μουντιάλ Ραδιοφώνου. Αύριο και πάλι εδώ, στις 7.
14: That was wonderful.
15: Bravo.
14: Well, it was pretty good.
15: Well, it wasn't bad.
14: Well, there were parts of it that weren't very good,
15: though. It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
15: It was pretty terrible.
14: It was bad.
15: It was awful.
14: I was terrible.
15: Get him away!
14: Hey, boo! Boo!
16: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ?
19: Αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στην Αγγλία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Νέα στοιχεία για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν φαίνει στο φως η αστυνομία. Θεωρούν πως στην επίθεση πήραν μέρος 12 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων που θα απολογηθούν αύριο είναι και γόνος εύπορης οικογένειας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες των δολοφονικών επιθέσεων σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα. Σε μουσική γιορτή θα μετατραπεί ο αγώνας της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη. Στη μεγάλη συναυλία που οργανώνεται έχουν ήδη κλείσει εμφανίσεις η Lana Del Rey, Zara Larson, Janet Jackson, Mark Ronson και DJ Snake. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
9: Λίγη συννεφιά με έως 35 βαθμούς.
6: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
6: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα εκεί έξω, τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά και στους δρόμους της Αθήνας από ό,τι βλέπω. Ξεκινήσατε τις διακοπές σας μερικοί και πολύ σας ζηλεύουμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε κίνηση πολύ στο κέντρο, στην Καλλιρόης και τη Συγκρού. Έχουμε κίνηση στην Κηφισία στο ύψος του Υγεία και από Νεοψυχικό έως Πανόρμου. Πάμε και στον Κηφισό. Το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η Κατεχάκη προς κέντρο. Υπομονή και στην Αττική Οδό. Από Άνω Λιώσια μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου υπάρχουν καθυστερήσεις, το ίδιο και στη Δουκίσης Πλακεντίας. Τέλος, αν κινείστε στην Ποσειδόνος προς Πειραιά και από ΕΔΕ μέχρι Αλίμου, και εκεί θα χρειαστεί να υπολογίσετε μερικά λεπτά παραπάνω για την άφηξή σας. Το ίδιο και γύρω από το λιμάνι. Αλλά αν είστε γύρω από το λιμάνι, μάλλον πάτε να πάρετε το πλοίο και ελπίζω να το προλάβετε. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Γκόρντο και Λόκο Λόκο για το ξεκίνημα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι ο James Hype με το Ferrari εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχει βελγικό Grand Prix, παιδιά, 17 με 19 Ιουλίου, αυτό το Σαββατοκύριακο, που έχει φυσικά και τελικό Μουντιάλ. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Δεν θα πω πολλά τώρα για τον αγώνα Νορβηγία-Αγγλία. Όσοι πιστεύετε ότι η Νορβηγία αδικήθηκε, παρακαλώ να στείλετε μήνυμα στο Viber 6931952952 έτσι να ενώσουμε τους καημούς μας. Λοιπόν, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Και ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, τελικός Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα. Yeah.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
5: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?

0: βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Shakira και Burna Boy είναι το Die Die, ο ύμνος του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να δείτε τη Shakira live στη Μαδρίτη. DJ Traveler on Tour με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εισιτήρια για τη συναυλία, πτήσεις business class. Δεν έχω πετάξει ποτέ. Με Sky Express, δύο νεανικτερεύσεις με πρωινό. Από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου σε μια εβδομαδούλα, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Εσείς αναχωρείτε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφετε Κυριακή 20 του μήνα αφού θα έχετε απολαύσει τη Shakira live.
1: 95,2.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα.
2: Θα ήθελα.
1: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
7: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
23: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
25: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιλογές.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ολοσχερός κάει και το παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό στην Τράπεζα Μαρφίν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν. Συλλογή ακινήτων κάνουν ο Justin και η Hailey Bieber. Το ζευγάρι αγόρασε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Λίγη συννεφιά με έως 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η φάση των προημιτελικών του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Εδώ είμαστε και πάλι στον 95,2 Athens DJ. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και μια χαρά μας έχει πάει η θερμοκρασία, παιδιά. Εντάξει, έχει πολύ ζεστή έξω, αλλά σε σχέση με τους καύσωνες που βλέπουμε στην Ευρώπη και σε σχέση με τα σαραντάρια που είχαμε μέσα Ιουλίου άλλες χρονιές, μην μιλάμε καθόλου. Λοιπόν, θα παίξουμε σε λίγο το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει. Επίσης, σας έχω πληροφορίες για ένα πάρα πολύ ωραίο event που έρχεται την 5η 16 του μήνα και θα τα πούμε και από κοντά. Αν είστε εκεί στα νότια, μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πού και πώς θα συμβούν όλα. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Να υποδεχτούμε Eva Max, Zayna, Hugel και Topic πρώτα με το I Adore You εδώ στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 50 Cent in the Club εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και ψαράκια και θαλασσινά σας έχω αυτή την εβδομάδα. Για ποιοτικό ψάρι, ο απόλυτος προορισμός από το 2013 έως και σήμερα στα βόρεια και νότια προάστια σας περιμένουν σου και φυσιά χαλάνδρη και βάρκιζα. Γεύμα για δύο θα κερδίσετε αν μαντέψετε σε ποιον ανήκει σήμερα αυτή η φωνή.
1: Ο καλύτερος τοπίος που θα ήθελα εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι ο Τραμπ. Αν δεν είναι ο Τραμπ κωμικός, δεν είμαι εγώ. Καταρχάς ο λόγος του δεν είναι χείρμο. Μιλάει περίεργα με αξάν και τα λοιπά και όλα αυτά. Επαναλαμβάνει τις ίδιες φράσεις σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ κακός.
0: Τα είπε καταπληκτικά σε αυτή τη συνέντευξη. Ποιος είναι? 69-31-952-952. Στείλτε μου τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber για να βγούμε σε λίγο στον αέρα μαζί και να παίξουμε βρες το πρόσωπο.

0: Bad Bunny και πιο άλλο το Nueva York εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να παίξουμε σήμερα με τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έλα,
1: βρε
0: παιδί μου, είμαστε καλά, εσύ?
1: Δεν θα σας πω, πολύ καλά κι εγώ.
0: Πέρασες καλά το Σαββατοκυριακό, ακούγεσαι πολύ κεφάτος.
1: Δεν πέρασα το καλά,
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Δουλειά.
0: Είχαμε
1: κατέβει στην Καλαμάτα.
0: Δουλειές όλοι έχουμε, εντάξει, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Δημήτρη μου.
2: Ο καλύτερος τοπιός που θα ήθελα εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι ο Τραμπ. Αν δεν είναι ο Τραμπ κωμικός, δεν είμαι εγώ. Καταρχάς, ο λόγος του δεν είναι χείρμο. Μιλάει περίεργα με αξάν και τα λοιπά και όλα αυτά. Επαναλαμβάνει τις ίδιες φράσεις σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ κακός.
0: Ποιος είναι, Δημήτρη?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες, ποιος είναι? Ποιο είναι?
1: Ο φανταστικός κύριος Πιατάς.
0: Α, εντάξει, νόμιζα ότι το σκεφτόσουν, να τρόμαξα. Ο κύριος Πιατάς, μπράβο, θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω φέτος στο θέατρο και φέτος. Λοιπόν, εσύ θα πας ψαράκια και θαλασσινά να απολαύσεις γεύμα για δύο και ντομαδάκια και τραμοσαλάτες και χέλια και ψάρια και ό,τι θες να φανταστείς. Είναι πολύ ωραία, έχουν πολύ ωραία πράγματα εκεί. Φιλάκια πολλά, bye.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουν.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτός...
7: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».

0: Και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδι. Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για να στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τυφώς 228. Ρέντις.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ, αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και το ξέρετε. Ordinary και Alex Warren εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και όπως σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, την Πέμπτη θα τα πούμε από κοντά, Πέμπτη 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Γιατί εκεί θα γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics με 4 Hair and Body Mists, 4 Λαμπερά Body Oils και πολλά πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Γιατί θέλουμε δροσιστικά αρώματα για να μυρίζουμε υπέροχα όλο το καλοκαίρι και λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα φυσικά. Για πρώτη φορά λοιπόν περιποίηση σώματος από την NYX Professional Makeup.

Θα τα μάθουμε όλα και θα τα δοκιμάσουμε μαζί 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα στη Λιφάδα. Φιλιά πάρα πολλά, έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς τώρα. Jennifer Lopez και Pitbull είναι το On The Floor. Τα λέμε αύριο στις 10. Bye. J-Lo.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα το ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Break με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
5: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
4: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Νεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Από τον Chris

0: Christopher Nolan.
1: Doesn't mean you will come back.
2: What if I can't?
0: 16 Ιουλίου.
3: Get your weapons ready!
0: Το έπος είναι εδώ.
4: No one could stand between me and home.
0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
5: Let's go!
0: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Fiber, η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε.
10: Κομπάνιο! Team colleague! Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς, Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισίσιον σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
20: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
19: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
20: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
21: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα μιλήσει στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Απειλητικά μηνύματα έγραψαν άγνωστοι χθες έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Εντός της εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για τα χρέη προς την ΑΔΕ. Παράταση ως τις 24 Ιουλίου και την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Συγκινητική δήλωση της Άννη Χάθαουέι για τον συμπροταγωνιστή της στην ταινία Οδύσσια Τόμ Χόλαντ. Ελπίζω τα παιδιά μου να γίνουν τόσο υπέροχα όσο εκείνος, είπε η Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με λίγες συννεφιές. Σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα. Τι όμορφη Δευτέρα είναι αυτή σήμερα, 13 Ιουλίου. Εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα να κάνουμε και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα να σου πω ότι έρχεται και λίγο περισσότερη ζέστη. Εντάξει, λογικό, ε! Στο κέντρο του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Αν δεν ανέβει τώρα η θερμοκρασία, δηλαδή, πότε θα ανέβει, τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, δεν το θέλουμε. Σήμερα εκτός των άλλων, DJ Traveler, για να βρεθείς στη Μαδρίτη και να απολαύσεις live τη Shakira, σου έχω προσκλήσεις για να πας θέατρο και πάμε ταξίδι καλοκαιρινό, yes! Θα βρεθείτε στη Σάμμο με το 95,2 Athens DJ για 6 ημέρες. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, έτσι σήμερα, δευτεριάτικο, να δούμε. Αυξημένη κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Λογικό και αυτό το βρίσκω. Ελαφρά κινητικότητα στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού αλλά και στη διασταύρωση Χίλτον. Μικρό κόλλημα. Λίγο αυξημένη στην Ομόνοια. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Θηβών. Λεωφόρο Ηρακλείου με Αλέκου Παναγούλη στη Νέα Ιωνία. Και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από τον Χιούγκελ, την Λορίν, την Αντέλ και τον David Guetta.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι υπέροχη Λωρίν και το τατού στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή βλέπω ότι ετοιμάζεις βαλίτσες για να την κάνεις από την πόλη, έστω για λίγες ημέρες, μην ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Radio Player, το οποίο είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές, για να έχεις 95,2 Athens DJ μαζί σου όπου και αν βρεθείς και να απολαμβάνεις δυνατά όλες τις επιτυχίες. Alright, alright. Για σημείωστε κάπου το Viber, γιατί θα το χρειαστείτε αρκετά σήμερα. 69-31-952-952. Εκεί ανταλλάσσουμε μηνύματα. Έχουμε υπέροχους διαγωνισμούς. Έχουμε Hugel με Altranate.

Αγγελιέου. Στο 95,2 Athens DJ, 27 λεπτά μετά τις 12. Απολαυστικό μεσημέρι Δευτέρας. Γεια σου Ηλιάνα, ο Δημήτρης στην παρέα μας, η Μαρία, η Αγγελική, χαμός με τα μηνύματά σας. Και ναι, ήρθε η ώρα για να πάρεις το κινητό στα χέρια και να χρησιμοποιήσεις το Viber, γιατί σε περιμένει ένα πανέμορφο εξαήμερο ταξίδι στην καταπληκτική Σάμο θα πάτε. 6 ημέρες. Θα έχετε 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Ερατό στο Καρλόβαση και αεροπορικά εισιτήρια φυσικά για Σάμο. Ένα ταξίδι προσφορά του γιαγιά μας. Θα γνωρίσετε και τη γιαγιά Μαρίκα φυσικά. Το πρόσωπο του γιαγιά μας είναι 99 ετών σήμερα, γιαγιά Μαρίκα. Λοιπόν, για να κάνεις δικό σου το ταξίδι στη Σάμο, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αύριο Τρίτη θα κάνω την κλήρωση και θα μάθουμε ποιος ή ποια από εσάς θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές στη Σάμο. Από τα γιαγιά μας φυσικά, τα οποία εξελίσσονται, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουν και το ταξίδι τους με την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή ποιοτικές πρώτες ύλες, μοναδικές γεύσεις και σεβασμός στη συνταγή που έκανε και την αρχή, χωρίς όμως πλέον προσθήκη ζάχαρης. Τα προσέχουμε όλα αυτά. Okay. Για εξαήμερο ταξίδι στη Σάμο μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. You will be lovers on the sun, baby.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Γιατί μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.
5: Με φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλάτο καθισματίνιο.
5: Ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 95,2 Athens DJ.

loco, loco contigo. Γκόρντο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Για να σου πω εδώ στα μουσικά νέα των προηγούμενων ημερών κάποια πράγματα τα οποία έγιναν και ενδεχομένως δεν τα γνωρίζεις. Η Μαντόνα κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ Confessions 2 και πλέον έχει το νούμερο 1 άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία και με αυτό ισοφαρίζει το ρεκόρ του Elvis Presley, έχοντας νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, παρακαλώ πολύ. Το Confessions 2, να σου πω ότι είναι νούμερο 1 άλμπουμ και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο Pitbull μπήκε στο ρεκόρ Guinness αφού συγκέντρωσε 22.000 φαλακρούς στη συναυλία του στο Hyde Park στο Λονδίνο. Όχι ακριβώς φαλακρούς, φορούσαν λαστιχένιο κάλυμα στο κεφάλι, έμοιαζαν φαλακροί και ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με λαστιχένιο κάλυμα στα μαλλιά. Του έγινε και η απονομή μάλιστα για το ρεκόρ από την εταιρεία Guinness World Records. Για να σε πάω αλλού, να σε πάω λίγο Ιταλία. Λατρεύεις πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια? Τι άλλο να ζητήσει κανείς, αυτό είναι καταπληκτικό. Όχι, πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα. Άφησε στην άκρη τα θάτα, ίσως τα να το σκεφτώ λίγο μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τόσο απλά. Και θα βρεθείς στο πανέμορφο μπάρι. Έχω πάει. Πω από ατελείωτες βόλτες πραγματικά. Εδώ είναι και η Britney.

0: Είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, The Second Voice. Let me be στο 95,2 Athens DJ. Don't stop. Θα είμαστε live αυτή την Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Εκεί θα βρίσκεται η Νάγια Αποστόλου live και η NYX Professional Makeup φυσικά. Είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή έκπληξη. Για να γνωρίσουμε και τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. Δεν ξέρω αν το μάθατε, λάνσαραν σειρά για το σώμα. Από λαμπερό μακιγιάζ, πάμε και σε πλούσια λάμψη για το σώμα με αστραφερά body oils και 4 καλοκαιρινά αρώματα για μαγιά και σώμα. Μπορείς να τα βρεις όλα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στη Γλυφάδα. Τι καλύτερο λοιπόν, γιατί και η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και βρίσκεται και επιλεγμένους κωδικούς έως μείον 70%. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα, ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live με την Άγια Αποστόλου. All right. Πάμε για σύντομο break. Επιστρέφω με Macklemore και Ryan Lewis. Τεράστια επιτυχία από το παρελθόν.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
3: Κάνει αυγά το πάντα.
2: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
4: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
2: Πέντε στα πέντε, παιδιά! 100 ευρώ ο Νίκος.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
0: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
20: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα στις 8 το βράδυ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα επιβαρύνονται περισσότερα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φόρους και εισφορές, σύμφωνα με την Eurostat. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπράβο στον Bad Bunny, ο κορυφαίος pop star προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε 270 νέους στο Πουέρτο Ρίκο μέσω του ιδρύματός του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με λίγες συννεφιές σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η φάση των προημιτελικών του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.

εδώ είμαστε σε αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο 95,2 Athens DJ, στο μεγάλο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ζεστή εβδομάδα η οποία έρχεται. We love it. Και θα γίνει ακόμα πιο καυτή. Ζούμε σε εποχή Μουντιάλ, σε εβδομάδα Μουντιάλ. Τι έχει να γίνει με τους συμμετελικούς? Οι Άγγλοι έχουν ξεσαλώσει, αν έχετε δει τα βίντεο. Δηλαδή, απίστευτα πραγματικά. Τι θα πάθουν οι άνθρωποι που θα πάνε στον τελικό? Λες να πάει η Αγγλία στον τελικό? Εδώ έχουμε DJ Traveler. Θα φύγεις για Μαδρίτη να απολαύσεις live τη Σακίρα, η οποία μάλιστα μίλησε και δήλωσε, είπε ότι ο πλανήτης θα δει ένα φαντασμαγορικό σόου στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σακίρα, Μαντόνα, Justin Bieber και BTS. Επίσης, αυτή την ώρα σου έχω και προσκλήσεις για να πας στο θέατρο, πολλά και διάφορα. Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της πόλης, αυξημένη κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, λεωφόρο Αθηνών, εκεί προς τον Κηφισό. Μικρό κόλλημα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής και στην Εθνική Οδό στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Επίσης, σε μικρά τμήματα της Πειραιός, λίγο ένα τσακ θα κολλήσεις, λίγο ένα πράγμα. Εδώ δυναμώνεις ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Κατσάι, Τζαμίλια και η Tate McRae.

2 Athens DJ με όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Γεια σου Βίκη, στην παρέα μας και η Άρτεμις, ο Νίκος, η Ευαγγελία. Γεια σου Νεκταρία, η Εύα. Ο Παναγιώτης λέει σε όλους μας καλή εβδομάδα. Υπέροχη φυσικά η εβδομάδα. DJ Traveler Live on Tour. Θα πάτε Μαδρίτη. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα. Για να απολαύσετε live τη Σακύρα, θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία φυσικά. Ταξιδεύετε business class με Sky Express. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. 500 ευρώ για τα έξοδα που θα κάνετε στη Μαδρίτη. Για να δεις τη Σακύρα live στη Μαδρίτη, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την επόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου έρχεται η κλήρωση στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. 19 Σεπτεμβρίου βλέπετε στη Μαδρίτη live τη Σακύρα. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

light off, turn the light off. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και την Pink στο You and Your Hand. Στο 95,2 Athens DJ. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, όλες τις επιτυχίες δυνατά. Και αυτή την εβδομάδα απολαμβάνουμε Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 φυσικά. Με ημιτελικό αύριο για Γαλλία και Ισπανία και μεθαύριο για Αγγλία και Αργεντινή. Oh my god. Πλησιάζουμε φυσικά στην Κυριακή 19 Ιουλίου. Αντίστροφα μετράμε για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Θα μάθουμε μεθαύριο τι θα συμβεί εκεί στο τελικό. Και η Στίχημαν φυσικά, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους. Ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα φυσικά. Και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Ακάνθους, με γιγαντοοθόνες, με δώρα, με πολλές εκπλήξεις, με special guests. Εκεί θα βρίσκεται ο 95,2 Athens DJ. Θα εκπέμπουμε live από τις 3 το μεσημέρι. Μαζί θα είμαστε στο Ακάνθους με πάρα πολλές εκπλήξεις που θα συνεχιστούν μέχρι την προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Αυτή την Κυριακή σας περιμένουμε όλους και όλες, 3 το μεσημέρι. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. Θα είμαστε όλοι μαζί στο Ακάνθους. Έχει να γίνει μεγάλος χαμός.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι που είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι
1: χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο

0: Καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

DJ, 20 λεπτά πριν από τις 2. Τι λέτε να σας πάω θέατρο? Στο Κηποθέατρο Νίκαια συγκεκριμένα, για να απολαύσετε όχι άλλο κάρβουνο. Εδώ φυσικά κερδίζεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Και οι μέτρες της νεοελληνικής κομμωδίας, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, έρχονται με το όχι άλλο κάρβουνο. Σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις για να πας την Παρασκευή στις 9 και 4 και να απολαύσεις την παράσταση στο Κηποθέατρο Νίκαιας. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. Στο όχι άλλο κάρβουνο πρωταγωνιστούν ο Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σιλβία Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης. Τώρα λοιπόν μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή στις 9 και 4. Πας Κηποθέατρο Νίκαιας και απολαμβάνεις όχι άλλο κάρβουνο.

0: no prophet or messiah, lay a rag and bone man.
1: I'm only human.
0: Έτσι ακριβώς, I'm only human after all. Ο Νίκος Ζώης τραμαζά στο μικρόφωνο, αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ μένετε με όλες τις επιτυχίες. Έρχεται κοντά σας ακριβώς στις 2 ο Κώστας Ζήκος.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
4: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
3: Σωστά.
5: Μπράβο, μπράβο.
3: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
4: Τα Βλάχικα.
3: Ναι.
5: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
3: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
10: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπρος. Στα στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως το τέλος Αυγούστου θα ισχύσει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Σοκ. Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία εξαιτίας του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ραγδαία αύξηση των ασθενών με ζαχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα. Υπολογίζεται πως νοσούν 1,3 εκατομμύρια άτομα. Έβγαλε μάτια η Σοφία Βεργκάρα. Η Κολομβιανή στάρ φωτογραφήθηκε με κατακόκκινο μπικίνι για τα 54. Τα γενέθλιά της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές αύριο με ως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
5: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: It's your boy, David Guetta.
8: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους από ό,τι φαίνεται. Αυτή η εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα ζεστή. Εμείς όμως εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και ως εκ θαύματος δεν υπάρχουν προβλήματα στο δρόμο. Μικρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου, στην κάθοδο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και λίγο γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Ενρίκε Ιγκλέσιας με Σον Πολ, ο Χάρι Στάιλς, Ενότρ και 54 Ultra για το ξεκίνημά μας σήμερα. Jamaican Bam Bam, ο Χιούγκελ. Δυναμώστε την ένταση.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Μουσική κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Cry For Me στο 95,2 Athens DJ και σε μία εβδομάδα ακριβώς η μεγάλη κλήρωση. Θα μάθουμε ποιος ή ποια θα βρεθεί στη Μαδρίτη για να δει live τη Σακύρα με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα παρακαλώ. Εισιτήρια για τη συναυλία δηλαδή, business class ταξίδι με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το Traveler και 500 ευρώ για τα καθημερινά. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952, γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

Rosalind και Snaps στον 95,2 Athens DJ. Αυτή την Παρασκευή έχουμε πάρτι. Παρασκευή 17 Ιουλίου. 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters θα βρεθούν στο Ακάνθους Club στον Άλυμο. Star DJ ο Μιχάλης Αωσόπουλος, opening DJ set ο Μιλών. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, 17 Ιουλίου στο Ακάνθους Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210 96 80 800.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
0: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί του.
2: Σωστό.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
2: Οπα.
3: Αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
3: Όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning now.
3: Πώς και από εδώ πρωί.
2: She knows.
1: Yeah. We must put classroom in here.
3: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
2: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
2: Excellent
1: now.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μασέμα Ντιέγκο? Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους?

0: διαίρεση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
6: Αρώμα μέντας και με φουλ τροσερά.
7: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
8: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

Αλεξάνδρα Σταν, Mr. Saxo Beats στο 95,2 Athens DJ. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη και οι εκπλήξεις θα συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
4: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
3: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
4: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
3: Θες να είσαι εκεί?
4: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
4: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
6: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
5: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ο Πανδά. Πληροφορίες ο πανδά.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Παίζεις Χαρίνιο, Μπαγκασγερίνιο, Κουκουλίνιο, Μπαταρίνιο, Πλατοκαθισματίνιο.
16: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
15: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
17: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active.
19: από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ολοσχερός κάει και το παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό στην Τράπεζα Μαρφίν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν. Συλλογή ακινήτων κάνουν ο Justin και η Hailey Bieber. Το ζευγάρι αγόρασε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Λίγη συννεφιά με έως 35 βαθμούς. Λίγες συννεφιές και αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, what's up? It's Dave Guetta.
11: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
12: Hey, guys, it's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
14: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας 13 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Gordo, Avicii, Mike is Mine, Imagine Dragons. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hendrix και Golden.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Και φτάνει στην Άνδρο σε μία ώρα, πληρώνοντας μόνο 24,50, στην Τίνο σε δύο ώρες με 28,70 και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Διαλέγεις τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια, μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου και θα ταξιδέψεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. I've seen the devil dance on set.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Φραπέ και
0: Αποφασίσουμε τις διακοπές.
1: Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
1: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Ο Teddy Swims, Bad Dreams, στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Άγια Αποστόλου για την X Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Με την 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της X Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα, ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίηση σώματος της X Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Η NYX Professional Makeup λάνσαρε για πρώτη φορά σειρά περιποίησης σώματος.

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις αυτή την 5η, 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τις 2. Αυτή είναι η Adele και το Someone Like You.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την Lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνεσαι η Ελευθερία. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με μετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
6: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
7: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
6: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
7: Θες να είσαι εκεί?
6: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
6: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη στίχη.

0: Fun 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: Trust me, you will come back.
9: What if I can't?
10: 16 Ιουλίου.
11: Get your weapons ready.
10: Το έπος είναι εδώ.
12: No one could stand between me and home.
10: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
13: Let's go!
10: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
21: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
22: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
23: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σίγα την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
27: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
28: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
29: Δεξιά.
28: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
29: Εγώ, δεξιά.
28: Γιατί εσύ?
29: Αριστερά.
28: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
29: Δεξιά.
28: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
29: Αριστερά.
28: Δεξιά.
29: Αριστερά.
28: Δεξιά.
29: Αριστερά.
28: Δεξιά.
29: Μονοθέσιο.
30: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
31: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
32: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50%

0: έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα μιλήσει στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Απειλητικά μηνύματα έγραψαν άγνωστοι χθες έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Εντός της εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για τα χρέη προς την ΑΔΕ. Παράταση ως τις 24 Ιουλίου για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Συγκινητική η δήλωση της Άννη Χάθαουέι για τον συμπροταγωνιστή της στην ταινία Οδύσσια Τόμ Χόλαντ. Ελπίζω τα παιδιά μου να γίνουν τόσο υπέροχα όσο εκείνος, είπε η Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με λίγες συννεφιές. Σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από David Guetta, Vanko, Adam Port, Shakira, Rosé και Bruno Mars. Ξεκινήμα με Zayna και το Zananto.
1: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ροζέ, Bruno Mars, Απατέ. Στο 99,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κάνε το Delta βήμα και η Delta θα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και 210-3220-360. Get on the floor!

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, παίζανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίε.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το σκεφτεί ποτέ. Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένα αρχιμανδρίτη και τέσσερι παπάδε και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαλί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πα σε μια εκκλησία και να τραγουδά μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
5: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτ Σπίλερ. Νακάμα.
11: Κόκκιπε.
10: Κομπάνιο. Team colleague.
12: Παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλλιθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και...
8: Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime...

0: μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Αργιομία και το Άρια στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο χαμηλά που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Ξέρεις και εσύ λοιπόν την επόμενη φορά που θα θέλεις να παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και άλλα, θα το κάνεις από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
19: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στις 8 το βράδυ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα επιβαρύνονται περισσότερα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φόρους και εισφορές, σύμφωνα με την Eurostat. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπράβο στον Bad Bunny. Ο κορυφαίος pop star προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε 270 νέους στο Πουέρτο Ρίκο μέσω του ιδρύματός του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με λίγες συννεφιές σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε. Είναι η ώρα των μεγάλων μονομαχιών για τα ημιτελικά ανάμεσα στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή αναμένεται να κόψουν την ανάσα με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: This is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece.
12: This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι και τις 6 και αυτήν την ώρα έχω για σας μόνο επιτυχίες και σε περίπτωση που έχετε και εσείς διάφορες έγνοιες να πετάγονται από το πουθενά, όπως παράδειγμα εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σκέφτεσαι το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζει εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για θέματα υγείας της επιχείρησής σου. Όλα αυτά για να έχουμε λιγότερες έννοιες με το Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Έρχονται επιτυχίες Alex Warren, Snow Patrol, Maisik, Lola Young. Πρώτα έρχεται ο David Guetta.

Katie Swims, The Door, 90,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία τη Superstar Σακύρα από τον 90,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για σένα εισιτήρια για τη συναυλία. Εισιτήρια για να ταξιδέψει business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στη Μαδρίτη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφεις Σακύρα, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου σε μία εβδομάδα από σήμερα 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Έρχεται η Σακύρα τώρα με το Λατορτού.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
8: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
7: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
8: Θες να είσαι εκεί?
7: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
7: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Καλύψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
22: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε. 1.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με

0: Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντώνη,
0: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

David Guetta, Teddy Swimstones and I, Gone, Gone, Gone, στο 95,2 Athens DJ. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κατώ των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη Vintage Collection με υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Τριλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special. Έχω για σας διαγωνισμό μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca, 10 τεμαχίων. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2, Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
21: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
20: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
21: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
20: Αλλά δικό μας είναι.
21: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ρέντις.
23: Πιούμε σε αυτό.
24: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
27: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
26: Χθες
2: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
25: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
26: 95,2 Athens DJ.
27: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως το τέλος Αυγούστου θα ισχύσει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Σοκ. Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία εξαιτίας του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ραγδαία αύξηση των ασθενών με ζαχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα. Υπολογίζεται πως νοσούν 1,3 εκατομμύρια άτομα. Έβγαλε μάτια η Σοφία Βεργκάρα. Η Κολομβιανή στάρ φωτογραφήθηκε με κατακόκκινο μπικίνι για τα 54 τα γενέθλιά της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές αύριο με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Με τον Τόλι Βαρνά. Στον 95,2 Athens DJ.
10: Okay.
11: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλες, με κίνηση και ζέστη. Πολύ λογικό θα μου πείτε βέβαια, για μέσα Ιουλίου. Ναι, 13 Ιουλίου σήμερα. Βλέπω αυτή την ώρα και στον κόμμο της μεταμόρφωσης και το κομμάτι της Αττικής Οδού μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας και η Κηφισίας κίνηση και το κέντρο του Πειραιά, αλλά και εκεί στον Ασπρόπυργο. Ψυχραιμία, υπομονή, αν είστε εκεί, γενικά αν είστε οπουδήποτε στην κίνηση. Και το πήγαμε μπέγγιτζι, σας έχω και Lady Gaga και Jason Derulo με όλο καινούριο. Και Beyoncé, αλλά το ξεκίνημα με τη Σακίρα και το Die Die Die, αυτό ήταν νούμερο 1 την Παρασκευή.

0: Die, το επίσημο θέμα του Μουντιάλ, του φετινού Μουντιάλ από την Σακύρα. Νούμερο 1 εδώ την Παρασκευή, το είχατε ψηφίσει. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Θέλω να ξεκινήσει εξίσου δυναμικά. 69-31-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί στέλνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για σήμερα Δευτέρα. Σήμερα Δευτέρα που βλέπω ότι έχουμε γενέθλια για τον στάρ ποδοσφαιριστή της Ισπανίας και λόγω Μουντιάλ που λέγαμε. Και πριν Λαμίν Γιαμάλ, τα 18 κλείνει. Για τον ηθοποιό Χάρισον Φόρντ, λίγο μεγαλύτερο, στα 83, αλλά και για το θρυλικό Captain Picard του Star Trek, τον Patrick Stewart. Στα 85 του λοιπόν έμαθα ότι συζητάει για comeback στο επόμενο Star Trek.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Καινούργιο αγόρι για την πληθωρική Cardi B. Γνωρίστηκαν λοιπόν και έγινε το κονέ στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Πόλη του έρωτα και τα σχετικά, ξέρετε εσείς. Είναι διάσημος ποδοσφαιριστής τα αγόρι της, Μαντούκα Οκόγε. Νιγηριανός στην καταγωγή, παίζει σε ιταλική ομάδα, όλα καλά. Κατά τα άλλα, live εμφανίστηκε ο Jay-Z το Σάββατο βράδυ σε στάδιο στη Νέα Υόρκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό παρεπιπτόντως, guest ήταν η κορούλα του, η Blue Ivy, που έχει γίνει κλόνος της Beyoncé. Και φυσικά και η μεγάλη έκπληξη από την σύζυγο ανέβηκε και αυτή στη σκηνή. Όλη η οικογένεια βοήθησε έτσι αυτό το sold out event να γίνει viral.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Παπαούτε, Μίκη Μίντ, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλετε να βρεθείτε στη Μαδρίτη, και ποιος δεν θέλει δηλαδή, και να δείτε και τη Σακίνα από κοντά. DJ Traveler Live on Tour από το 95,2 Athens DJ. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακίρα. Και ταξιδεύεις business class με Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη με πρωινό από το Travel for Fun και 500 ευρώ βέβαια στο χέρι για ό,τι έξοδα έχετε εκεί. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα για να κερδίσετε αυτό το πακετάκι στο Viber. Εντελώς δωρεάν. 6931-952-952. Γράψτε Σακίρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Σακίρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Στο Viber στο 6931-952-952. Πλησιάζει η μέρα της κλήρωσης. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στο νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Αθήνα, έχω εδώ μαζί μου τη Χελένη Ξίγουης. Μπανάκι στο Αγκίστρι ή ψαράκι στην Αίγινα. Ό,τι και να επιλέξεις με τα αέρο high speed της Χελένη Ξίγουης, φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DT. Πληροφορίες κρατήσεις στο helenixiways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο app Seymour, κατέβασε το τώρα. Χελένη Ξίγουης, μπήκες, έφτασες. Έχω για σας δύο ακτοπλαϊκά εισιτήρια για τη Χελένη Ξίγουης να πάτε με τον κολλητό, την κολλητή, το σύζυγο, τη σύζυγο, άντρα, γυναίκα, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε εσείς. Να περάσετε καταπληκτικά. Ερώτηση για να κερδίσετε. Ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Harrison Ford.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Κλέρ Χόμπσον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Κλέρ ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή. Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ανάμιξαν λίγη από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα. Τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
5: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?

0: Με Γκρανέι, Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos. Μόνο επιτυχίες.
7: 95,2 Athens DJ.

0: και 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, φοβερό δώρο. 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Hellenic Seaways να κερδίσετε με επιστροφή. Δεν σας αφήνουμε εκεί όσο και αν το θέλετε. Στα 84 του χρόνια λοιπόν, πολύ fit, viral οι φωτογραφίες του με τους κοιλιακούς, αλλά και το βίντεο με το ποδήλατο στους δρόμους του Λος Άντζελες. Θρύλος του Hollywood, ο Harrison Ford. Μια καριέρα που ξεκίνησε το 1966 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Είναι διάσημος για τους ρόλους του σε ταινίες δράσης. Είναι και πιλότος αεροπλάνων, έχει άδεια. Μπαμπάς 5 παιδιών, από τους 3 συνολικά γάμους που έχει κάνει. Πιο πρόσφατος ρόλος του στο τελευταίο Captain America της Marvel. Απόδειξε ότι ακόμα το έχει μια χαρά. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, ποιο από τα τρία που θα πω είναι ψέμα για το θρυλικό Harrison Ford? Α. Είναι ψέμα ότι πρωταγωνιστής, ότι είναι πρωταγωνιστής και στα 5 Indiana Jones. Β. Ψέμα ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ Oscar. Ή Γ. Ψέμα ότι ήταν ο James Bond για 2 συνολικά ταινίες. Ποιο από τα τρία είναι το ψέμα? Αν το εντοπίσατε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Μια ακόμα φορά, Harrison Ford λοιπόν, που έχει γενέθλια σήμερα. Είναι ψέμα Α. ότι πρωταγωνιστής στο Indiana Jones και στα 5. Β. Δεν έχει κερδίσει ποτέ Oscar. Ή Γ. ήταν James Bond για 2 ταινίες.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: από τα παλιά, βασικά τι παλιά. Το πρώτο της Lady Gaga, Just Dance, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αντιγόνη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Αντιγόνη?
1: Γεια σας, καλά είμαι εσύ?
0: Έμαθα ότι γυρνάμε από διακοπές.
1: Ένα τριμεράκι
0: θα κερδίσει τώρα άλλο ένα τριμεράκι και άλλο ένα τριμεράκι. Και γενικά με τριμεράκι θα κυλήσει όλο το καλοκαίρι ή θα έχουμε και κάτι πιο μεγάλο?
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε κλείσει κάτι. Από Οκτώβρη καλύτερα.
0: Α, ωραία. Μια χαρά. Μέχρι τον Οκτώβρη λοιπόν που θα πάμε και σε κάτι μεγάλο, κάνουμε διακοπές. Πολύ καλό. Τριμεράκι.
1: Τέλεια.
0: Μ' αρέσει. Αντιγόνη, ποιο από τα τρία είναι ψέμα για το θρυλικό Χάρισον Φόρντ? Α, πρωταγωνιστής και στα 5 Ινδιάνα Τζόουνς. Β, δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ. Η Γ, ήταν Τζέιμς Μποντ για 2 ταινίες.
1: James Bond δεν ήταν ποτέ.
0: Ναι, καλέ. Καταρχήν είναι Βρετανός ο James Bond. Δεν γίνεται λοιπόν. Αλλά και ο Indiana Jones, που και στις 5 ταινίες έπεσε, είναι ουσιαστικά ο ανταγωνιστής του James Bond. Οπότε δεν γίνεται.
1: Δεν θα μπορούσε να τα πάρει όλα
0: αυτά. Ναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει δηλαδή. Αντιγόνη, έχεις κερδίσει. Καλές διακοπές και πάλι.
1: Ευχαριστώ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεση DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: Από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Καλό απόγευμα, ειδικά σε εσάς που ακούτε τώρα αυτή την ώρα από το αυτοκίνητο, όπως η Μίνα, Γιώργος, Αγγελική, Ρούλα, Ηλίας, Μιχαέλα, Ρετή, Κέτη, Φωτεινή, βλέπω. Καλησπέρα στην Ελένη, Όλια, τον Στάθη, τη Μαρίνα που έχει πολλά ερωτήματα, τη Στεφανία, Διονύση, Σοφιάνα, τη Φίλη Βάσο, Κώστας, Ευαγγελία. Χαμούλης γίνεται σήμερα από μηνύματα. Συνεχίστε να ψηφίζετε για το αυριανό βέβαια Top 13 στο Viber στο 6931-952-952. Πείτε μου ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για το αυριανό Top 13. Tate McRae, αγαπημένη, σήμερα ξεκίνημα στο
0: νούμερο 13.

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ σήμερα στο νούμερο 12. Το ψηφίσατε, ενώ η κοπέλα του Ντοβ Κάμερον δηλώνει φούλε ερωτευμένη, έτοιμη για όλα. Μάλιστα, όπως λέει, θέλω να φορέσω φόρεμα. Ένα όμορφο λευκό φόρεμα στο γάμο μου. Ή κάτι τόσο πολύ avant-garde και διαφορετικό που θα είναι έτσι μια προσωπική έκφραση. Είμαστε πολύ διακριτικοί, λέει η Ντοβ. Ο ζευγάρι, ξέρω, δίναμε πολλές αφορμές παλιά. Κυκλοφορούσαμε συνέχεια μαζί με τον Νταμιάνο και αυτό μας δημιουργούσε άγχος και το αλλάξαμε. Μας βλέπεις τώρα πουθενά δημόσια μαζί. Επομένως, τα καταφέραμε.
1: Νούμερο 11.

0: πρεμιέρα κάνει βασικά η ταινία του Σκατσάι Wild Hearts σε ένα μήνα από τώρα, 12 Αυγούστου. Δύο μέρες βασικά πριν από τη νέα του κυκλοφορία, περιγράφει την πορεία του από τον Dream Academy μέχρι και σήμερα. Είναι για όλους τους fans. Μην σας πω μόνο για τους fans. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, που είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ο 95,2 Athens DJ εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με Νίκο Ζόη. Θέλεις να είσαι εκεί? Μπες στο Instagram του Athens DJ, διεκδίξε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις στα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 8.

0: Okay. Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με τέτοιμα Grey Sports Car στο 13-12 Next Summer. Damiana David, Hugh Gill, Jamaican Bam Bam 11-10. Ψηφίσατε I Just Might, Bruno Mars, Katsai Gabriela στο 9-8, Μελωδία, Argy Medusa, Kato, Turn the Lights Off στο 7 και Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Taylor Swift, που όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, η Taylor πλήρωσε αποζημίωση $160,000 στο Δήμο και την αστυνομία για να καλύψει το έξτρα κόστος, λέει, που προκάλεσε στην πόλη ο γάμος της. Για security και καθαρισμό, ξέρετε. Ναι, όπως γίνεται και εδώ, ακριβώς ίδιο πράγμα. Πάμε Βρετανία.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Olivia Dean. Rain Me In. Ιστορία γράφει για αυτή την εβδομάδα αυτό το τραγούδι. 16 ολόκληρες εβδομάδες νούμερο 1 στη Βρετανία. Έσπασε βασικά ρεκόρ που είχε για 32 χρόνια, το ιστορικό Love Is All Around. Έσπασε και ρεκόρ γενικά παραμονή στα 10 πρώτα για μη χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Τόσο ο Σάμος και η Ολίβια δεν το πιστεύουν, λένε ότι αυτή η συνεργασία που έγινε βασικά το 2025 είναι ακόμα νούμερο 1 στην Βρετανία και μάλιστα σπάει και ρεκόρ. 35 εβδομάδες χρειάστηκε αυτό το τραγούδι να πάει στο νούμερο 1, κυρίως μετά τα βραβεία που σάρωσε η Olivia Dean, τόσο τα Brit όσο και τα Grammy, και δεν λέει να φύγει.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι!
3: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω? Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Από τον Christopher Nolan.
9: Trust me, you will come back.
10: What if I can't?
8: 16 Ιουλίου.
11: Get your weapons ready!
8: Το έπος είναι εδώ.
12: No one could stand between me and home.
8: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
13: Let's go!
8: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσει σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
11: Athens Day.

Πολύ ψηλά σήμερα. Sexy Love Michelle Dalou στο νούμερο 4. Έρχεται μεγάλο πάρτι. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 95,2 Athens DJ Dance Masters Acanthus στον Άλυμο. Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Με star DJ φυσικά Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Και opening DJ set Κώστα Ζήκο. Νούμερο 3.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτοκλούπι. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: Promise me you will come back.
17: What if I can't?
15: 16 Ιουλίου.
18: Get your weapons ready!
15: Το έπος είναι εδώ.
17: No one could stand between me and home.
15: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
18: Let's go!
15: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη.
5: Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
21: Athens DJ.
20: Νούμερο 2.

0: Δευτέρα απόγευμα, λοιπόν, μου ψηφίσατε Another Talk to You στο 5, Michelle DeLuz Sexy Love 4, Jonas Blue Edge of Desire νούμερο 3 και Ina Calien. Καλλιέντε, εστου αμόρ. Έρχεται η Ιλιάνα μας μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγουδιά όπως τα ζητάτε στο Viber. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το πρώτο. Νούμερο 1 για την νέα εβδομάδα.
1: Νούμερο 1.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Όχι, εδώ είμαι, δεν λοιπόν. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Η Καλλιόπη θέλει να ακούσει αυτό. Που είναι αλήθεια, είναι από τα αγαπημένα μου του The Weeknd ever. Cry for me.

0: πόσο μου αρέσει που υπάρχει η Τάιλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάνει τον κόσμο πιο ενδιαφέρον. Λατρεύω να τη βλέπω, λατρεύω να τη βλέπω να κινείται, αλλά και να την ακούω. Η κίνησή της όμως είναι το κάτι άλλο. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Κίνηση στους δρόμους δεν έχει καθόλου αυτή τη στιγμή. Εκτός και αν προσπαθείτε να φτάσετε στον Πειραιά από την παραλιακή, τίποτα άλλο δεν βλέπω, είναι αλήθεια. Και λίγο στην Βασιλίση Σοφίας μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Μαβίλη. Κυκλοφορήστε ελεύθερα, δεν ξέρω τι όρεξη έχετε σήμερα. Μου το λέτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα, είμαι η Βασιλεία και θα ήθελα να ακούσω το Λόγκα τη Ακύρα, το αγγλικό version όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ σε όλους.
0: Λόκα, λόκα, λόκα, crazy for you, baby. Σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να δείτε από κοντά στη Σακύρα, τη Μαδρίτη. Να ταξιδέψετε εκεί.

Baby, don't hurt me no more. Throwback, Hardaway, what is love? Πίσω στο 1993 έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Αχ, Μύκονος. Λοιπόν, κοίτα, έχω πάντα την απορία πώς γίνεται Μύκονος να έχει τόσο κόσμο και ταυτόχρονα τόσο καθαρά νερά στις θάλασσες. Υπέροχη θάλασσα. Πραγματικά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις ημέρες σε luxury, βίλα, δύο ζευγάρια έως τέσσερα άτομα με πισίνα από τη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets. Μπείτε τώρα στην κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράφετε Μύκονος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει πολύ σύντομα αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Ταξιδεύουμε μαζί με τον καλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η Ιωάννα ζήτησε ένα από τα αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό. Feel good, τρέλα, Gordon.

0: Τι υπέροχο κομμάτι αυτό. All I need is your love tonight, South, εδώ στο 95,2 Athens DJ τώρα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP, δεν είναι influencers. Είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Η Λίλα 32 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει το Life is Simple.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Move Your Body. Μπαίνω στο adj.gr. Βλέπω τι χαμός έγινε με την εμφάνιση της Ριάννα στην συναυλία του Jay-Z στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία συναυλία της σειράς εμφανίσεών του στο Yankee Stadium. Ανέβασε τη Ριάννα. Βέβαια, έχουμε δει, έχουν γίνει viral τα βίντεο και με την σύζυγό του, την Beyoncé, και με την κόρη του. Βίντεο με τον Jay-Z δεν έχω δει πουθενά. Δεν ξέρω αν έχει μείνει λίγο παραπονεμένος. Λοιπόν, πάμε στο. Μιλώντας για Ριάννα και Beyoncé, πάμε για ένα throwback, αφού εσείς το ζητάτε.
1: Γεια, Ριάννα μου, είμαι η Έλενα. Θα ήθελα να ακούσω Drunk in Love από Beyoncé, λίγο παλιό. Μου θυμίζει λίγο αυτή την ωραία εποχή, αλλά και επειδή είμαι σε mood τέτοιο. Φιλάκια.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόβευτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210 96 80 800.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
3: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: That. Smack That, Madonna, θα πω και θα μπω στο adj.gr. Βλέπω ότι το νέο της άλμπουμ Confessions 2 έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, χαρίζοντάς της το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της καριέρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Αγαπημένη Ηλιάνα, καλή εβδομάδα, και βλέπω ότι έρχονται οι καύσωνες, οι πρώτοι τουλάχιστον, οπότε ας ξεχυθούμε στις παραλίες ακούγοντας πάντα πολύ ωραία μουσική. Θα ήθελα να ακούσω το Bring Your Love από Madonna σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter. Ελπίζω να σου αρέσει, περιμένω σχόλια. Καλή ακρόαση.
0: Θα σου πω κάτι, respect στη Madonna, αλλά η μεγάλη αδυναμία μου είναι η Sabrina Carpenter και η στίχη που γράφει.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
1: 95,2 Athens DJ.
2: And he goes.

Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Να σου λέει ο άλλος, I love you just the way you are, με την τρέλα σου. Ξέρω εγώ, για παράδειγμα, 95,2 Athens DJ, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έτσι, η Πάτη 25 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει Hozier το Sweet.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Εδώ είμαι και εγώ βράδυ Δευτέρας, 13 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ψάχνω να δω που είναι ο καύσωνας που μου είπατε. Βλέπω άνω της θερμοκρασίας την Κυριακή. Γι' αυτό μου λέτε, γιατί τώρα μέχρι και το Σάββατο εκεί θα είμαστε μέχρι και τους 33, αύριο για παράδειγμα, 23 μέχρι και 33 με πολύ πολύ ήλιο. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο 69-31-952-952.
1: Γεια σου Ιλιάνα μου, είμαι η Μαρία και γυρνώ από το μάθημα. Είμαι στην Εθνική Οδό και θα ήθελα να ακούσω το Παπα Ούτε. Παπα Ούτε, Ούτε.

0: χτυπάει ανελέητα. Και μας αρέσει τι κομματάρα είναι και αυτή. Moving to the Sun. Ο Χιούγκελ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μ' αρέσει να προσέχετε στιχάκια και να μου τα στέλνετε. Your vision of me is a killer of joy. Ναι, λοιπόν, τελικά στους στίχους του τραγουδιού Sabrina Carpenter και Madonna, η Madonna έχει γράψει. Όχι μόνη της, αλλά δεν συμμετέχει η Sabrina Carpenter, από ό,τι βλέπω. Γιατί έλεγα ότι πόσο μου αρέσουν οι στίχοι της γενικά και πόσο κάνω relate με την Sabrina, τη νιώθω δικό μου άνθρωπο. Γεια σου, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το εσπρέσο της Sabrina Carpenter για να γιορτάσουμε τους 10 μήνες με το σύντροφο. Το λατρεύει. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Sabrina Carpenter, λοιπόν.
1: Viber on the go.

Ο Teddy Swims, υπέροχη αγαπημένη φωνή, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλετε να δείτε τη Σακύρα από κοντά όμως, το ξέρω. DJ Traveler live on tour στη Μαδρίτη. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, που σημαίνει εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση πολύ σύντομα, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Let me be, let me. Don't stop. The second voice εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κυριακή τώρα 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Να ξέρετε, Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Στο Viber πάω. Όταν δεν μπορείτε να ηχογραφήσετε, απλά μου στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Ευχαριστώ για το εσπρέσο, λέει ο Χαρίτων. Για τους 10 μήνες, για την επέτειο, την λατρεύω. Θα ήθελα να απαντήσω με το Man Child, γιατί πάντα μένουμε κατά βάθος παιδιά. Άντρας μιλάει. Okay. Λοιπόν, υπέροχη Σαμπρίνα, εμένα το αγαπημένο μου είναι το Tears.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άντρα μου, πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είπα στα οτύχο, πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: 95,2 Athens DJ.

0: τώρα γίνεται να είσαι έξω, να είσαι μέσα, να τα ακούσεις αυτό και να μην θες να χορέψεις. Δεν ξέρω, εγώ δυσκολεύομαι κάθε φορά. Hugel Jamaican Bam Bam εδώ στο 95,2 Athens DJ, που με την Άγια Αποστόλου και την NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Πέμπτη, 16 Ιουλίου, αυτή την Πέμπτη, από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα, μπορείτε να γνωρίσετε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics for Hair and Body Mists, 4 λαμπερά body oils και πολλά ακόμα στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ακούγεται υπέροχο, πραγματικά. Body mist για μαλλιά και σώμα, για να αρωματίζεστε όπου και αν είστε, σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις αυτή την Πέμπτη. Να είστε όλοι εκεί. Εγώ είμαι εδώ και ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Ηλιάνα μου, έχω χαθεί, το ξέρω, αλλά σε ακούω φανατικά δυνατά. Ακούς και μουσική υπόκρουση το γιο μου από πίσω, ο οποίος βγάζει δόντια, γι' αυτό έχω χαθεί. Με καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Θα ήθελα να ακούσω το Weekend, το The Hills. Έτσι και σε ακούμε δυνατά, μην ξεχνιόμαστε.
0: Σε καταλαβαίνω, Βιργινία μου, μου αρέσει που ακούω όλη την οικογένεια στο ηχητικό. Από τη μια πλευρά είναι καλό που βγάζει δόντια, από την άλλη καταλαβαίνω. The Weekend για εσένα με πάρα πολύ αγάπη.

He was strange but never loud. Υπέροχο κομμάτι, Power of Stella. Ακόμα καλύτερο και το βίντεο κλιπ. Ή το ίδιο καλό. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Σε λίγο θα παίξει το αγαπημένο μου τη Σακύρα, η Ραμπιόσα, γιατί το ζητάει η Χριστίνα. Τώρα, μιλώντας για Σακύρα, παρακολούθησε το πρωιμητελικό Γαλλίας Μαρόκου Μουντιάλ με τα δύο παιδιά της. Τι γλυκά αγοράκια είναι αυτά. Βλέπετε περισσότερα στο adj.gr, γιατί θα πάμε να ακούσουμε τώρα Τζένιφερ Λόπεζ με Ραού Αλεχάνδρο, Κάμπια Ελπάσο, για τον Γιώργο που το έχει ζητήσει.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων. Φυτό μη κοιτάς.
2: Κομπούτσα.
1: Να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητα θα πω.
1: Μίκητα, σωστό.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε αυτή την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνει κομπούτσα. Ευτυχώ. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργό η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
5: Ινδία.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλό, γρήγορο.
5: Χωρί κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ. Okay?
6: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Δευτέρας, 13 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 69-31-952-952. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Κάντε ερωτική εξομολόγηση. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
4: Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω σήμερα θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Άρια. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Αυτό και αν είναι throwback, Asher, yeah! Εδώ στο 95,2 Athens DJ, ιδανικό το επιφώνημα για το πάρτι που έρχεται αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. 95,2 Athens DJ, Dance Masters, στο Acanthus Club, στον Άλυμο. Star DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Ενώ το opening DJ set έχει αναλάβει ο Κώστας Ζήκος. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-9680-800. Παρασκευή στο Acanthus Club.
1: Καλησπέρα Ελιανά, είμαι η Βαλέρια και θα ήθελα να ακούσω το Καμπριέλα από τη Σκάτσαϊ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν όλοι.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Ο Alex Warren, Ordinary, για την καθόλου συνηθισμένη ζωή του, είναι αλήθεια, και την καθόλου συνηθισμένη σχέση με την κοπέλα του, με την οποία αγαπιούνται πάρα πολύ. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκεται δική του σκηνή. West Summer Stage με live moments, DJ, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and Mall, Λεωφόρος Στιβών 228, Ρέντις.
1: Είμαι η Μαρία και θα ήθελα να βάλεις το Moth to a Flame, να το ακούσω λίγο δυνατά τώρα που περιμένω να φύγω από τη δουλειά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
4: Τι χιούμορ! Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: Από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Βασιλικό.
1: Καλησπέρα, Ηλιανάκη μου. Είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να αφιερώσω το Hallow της Beyoncé στα γόρι μου το Μπάμπι. Φιλάκια πολλά, καλή ακρόαση.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Δευτέρας, 13 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ, Τρίτη αύριο, με θερμοκρασία σε άνοδο. Αρκετή ζέστη, από 26 μέχρι και 33 βαθμούς στο θερμόμετρο, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Ακούω τη φωνή σας στο 69-31-952-952.
5: Γεια, Ηλιάνα, είμαι η Νικολένη και θέλω το Die Die από τη Σακύρα.

Ηλιανέ και μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν τις διακοπές δεν θα σας αφήναμε χωρίς ταξίδι και χωρίς εμπειρία. Θέλουμε να δείτε τη Σακύρα από κοντά γιατί ξέρουμε πόσο σας αρέσει. DJ Traveler Live on Tour. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για τους τυχερούς. Για δύο τυχερούς. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει σύντομα την επόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Είμαι η Σόνια και σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε το Love One Ditty.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον ξέρεις, τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
8: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τη

0: 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω, μπορεί ο Λεωνάρντο Ντικάπριο να μην άντεχε άλλο να τον κάνουν meme όλη την ώρα και προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να κρατήσει μια σταθερή σχέση. Έτσι τον φωτογράφησαν στο Μανχάταν. Απολάμβανε τον ήλιο με την Βιτόρια Σερέτη, που είναι 28. Έχει περάσει τα 25, όπως βλέπετε. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου βάλεις τον αγαπημένο μου The Weeknd, το The Creeping. Ευχαριστώ πολύ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι, καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Γιατί μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Γιατί?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Oh, you know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχει κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνώ.

0: από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας. Θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: live on tour. Shakira, we are ready. Let's go.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο

0: το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Yay!
0: Come on.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hey, what's up? It's David Guetta.
4: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
5: Hey, guys. It's Taylor Swift.
6: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 μόνο επιτυχίες. Get on the floor. Put your hands up.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τις εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Summertime. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού.
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Να το καταλάβω. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Βενεζουέλα.
4: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.